0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Music 892.
2: Πολύ μπροστά. Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: Music 892.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music892.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πες το και στους φίλους σου.
3: Μην είσαι μόνος.
2: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: κιόλας.
1: Σωστά.
2: Music 892.

0: εσείς.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το φόκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τι με καλό και πάσα. Bebé, te pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Σήμερα έχουμε ιατρικό, ε.
2: Σήμερα είπα δευτεριάτικα να μπω ιατρικά.
1: Πάμε, πάμε. Έχω και τσεκάπ εγώ, να ξέρεις.
2: Τι τσεκάπ έχεις, για
1: πες. Έχει βάλει Γεωργία τώρα, μου βρήκε λίγο πίεση και μετά έχει πάλι για.
3: Πάλι πίεση.
2: Μπορεί να είναι κληρονομικό η πίεση, το έχει ψάξει.
3: Σου παίρνει χάπ
2: επί τα 20. Ναι, αυτό λέω. Κληρονομικό άρα είναι.
1: Εντάξει, ήταν πίεση. Μου λέει ένα πρώτο μια πίεση μετά από τηλέφωνο που τσακωνόμουν. Τι θα είναι.
2: Α, εντάξει, πόσο ήταν, 20.
1: Δεν είναι πολύ, ήταν 14, 13,9, αλλά πρέπει να είναι 12,3.
3: Σιγά μου, ρε Φάνη.
2: Είναι 12 και 8, δεν είσαι υποτασικό.
1: Όχι, ίσα ίσα που είμαι πάνω στην πίεση. Τσίτα, όλα, έτσι.
2: Καλά, εντάξει, και υποτασικό να ήσουν, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να μην είσαι τσίτα. Και το check-up τι άλλο περιλαμβάνει.
1: Τώρα είσαι τώρα.
2: Όχι,
1: δεν
2: είναι αυτό.
1: Με τρέλανε, προχωρά.
2: Άνω κάτω κοιλία κάνετε.
1: Αυτό είναι υπέροχο, είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι, όχι, στο check-up σου.
1: Εκτός
2: από τις εξετάσεις αίματος, πας και κάνεις άνω κάτω κοιλία.
1: Αυτό δεν. Αν στο πει ο γιατρός. Άνω κάτω.
2: Όχι, ρε, εγώ πρέπει να
1: έχω, έχω κάνει άνω κάτω κοιλία.
2: Και φέτος δεν έχω κάνει, άσε.
1: Αυτά είναι. Πρέπει να στα γράψει ο γιατρός, ρε φίλε. Δεν είναι. Έχω κάνει, αλλά δεν στο check-up δεν είναι. Το check-up είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θυμάμαι τώρα τι είναι το check-up.
2: Τέλος πάντων, βάλε και αυτό.
1: Όχι,
2: δεν σαν χώνω, άμα κάνει check-up να το κάνει σωστά, ρε. Όπως πάω και δεν κάνει τεστικό πόσεω.
1: Θα μου πει ο γιατρός. Μπορεί Μαρία, θα μου πει ο γιατρός που θα κάνει. Θα μου κάνει και συνταγογράψει. Θα μου κάνει και χάρτη γιατρού, ρε η τρελή να πούμε να μου γράψει. Εσύ το λίγο πρωί πρωί.
2: Εσείς έχετε κάνει τεστικό πόσεω.
3: Σιγά, εγώ. Εγώ γιατί να κάνω τις σκοπόσεως.
2: Παιδιά.
1: Πώς μπήκε η κουβέντα, εσύ, Μητρό.
3: Αφού με ρώτησε η Μαρία.
1: Η Μαρία ρωτάει, ο άλλος είναι 30 χρονών. Τι σκοπόσεως.
2: Είσαι καλά, εγώ ξέρεις από πότε το κάνω. Το τεστικοπόσιο είναι πάρα πολύ καλό.
1: Παιδιά, σταμάτα, Μίτσο, και εσύ είσαι πάντα εύκαιρος να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Σταμάτησε.
3: Εφάνε στο ραδιόφωνο ή δεν θα μπω.
1: Όχι, μην πει τώρα. Μπαίνει σε σεξουαλικά θέματα. Μπήκε σε τέτοιο σκοπό. Μα πε μα και για συνταξιδοτικό.
2: Γιατί εσύ, μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει και αυτό άποψη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Μαρία μου. Απρόβλημα αυτό ότι έχει τα άποψη. Προχώρα.
2: Ωραία, πάω να σα μιλήσω τώρα για το σύνδρομο του Ρετ. Το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Το σύνδρομο του Ρετ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ διάσημη ανάμεσά του και η Μπίλι Άιλις που το έχει ακόμα. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Λοιπόν, είχατε αυτά τα τικ όταν ήσασταν μικρά παιδιά.
1: Τι είναι εσύ.
2: Δεν είχατε τικ, ρε παιδί μου, από την ηλικία των 4 ετών ξεκινάει κάποιο τικ. Είχατε κάποιο τικ εσείς.
1: Τικ είχαμε. Ναι.
2: Τικ, εσύ μπορεί να κάνεις το λαιμό σου, γιατί υπάρχουν τα ηχητικά τικ. Υπάρχουν να κάνεις τη μύτη σου, έτσι. Ξέρεις, να την κουνάς, πέρα δόθε, το αυτί σου. Τικ, ρε παιδί μου, και να το επαναλαμβάνεις. Να ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου.
3: Δεν έχεις φανεί εσύ.
2: Δεν είχες ποτέ κανένα τικ, ακόμα και τώρα.
1: Α, εγώ τικ πλέον μου έχει δημιουργηθεί μετά τα χρόνια με το ανεβοκατέβασμα των γυαλιών που έχω στο κεφάλι.
2: Α, ωραία, και αυτό είναι ένα τικ, να ξέρεις.
1: Ναι. Εσύ τι τικ έχεις.
2: Τώρα δεν έχω.
1: Α, είσαι καλά τώρα.
2: Είχα μικρή εγώ.
1: Ναι.
2: Πολύ μικρή.
1: Εντάξει,
2: τώρα τικ, αλλά μετά έφυγε. Ήταν αυτό που έκανα έτσι.
3: Έκανε τη μητούλα σου έτσι, ε.
2: Ναι, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά.
1: Το τουρέκ, ρε εσύ, Μαρία, νομίζω είναι χοντρό πράγμα. Δεν είναι.
2: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, σου λέω ότι μπορεί να είναι κάτι από πολύ απλό που είναι ένα τικ, μπορεί να πάει και παραπάνω. Δηλαδή, η Μπίλι Άιλις, για παράδειγμα, λέει ότι είναι πάρα πολύ καταπιεσμένη με αυτό το σύνδρομο και ουσιαστικά μέχρι να φύγει από την προβολή, είτε τραγουδάει, ερμηνεύει ένα τραγούδι, είτε είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή και να τα απελευθερώσει όλα αυτά τα τικ που έχει. Mm-hmm. Περνάει πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση. Η άλλη influencer, η Lele Pons, έχει τικ να πιάνει το χερούλι του αυτοκινήτου.
1: Θα δεις η νέα γενιά τώρα τικ με το TikTok. Παιδιά, εγώ πιστεύω με το TikTok και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές θα έχουν Parkinson και τέτοιο στα 25 όλοι. Θα είμαστε έτσι, ρε. Θα είμαστε με.
2: Γιατί το λες από τα πολύ.
1: Εγώ πιστεύω ότι σαπίζει υπέροχα ο εγκέφαλός μας.
2: Σαπίζει υπέροχα, το θέτεις πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι σαν. Δηλαδή, νομίζω ότι με όλα αυτά τα social media και όλο αυτό το TikTok και όλο αυτό. Με τις τόσες πολλές αναλλαγές που έχουν τα μάτια μας. Και δεν είναι μόνο οι αναλλαγές στα μάτια μας, είναι οι κόσμοι που μπαίνεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, μπαίνεις συνέχεια από το ένα ρίλ στο άλλο, μπαίνεις όχι μόνο σε χρωματικές αναλλαγές, αλλά μπαίνεις και σε άλλους κόσμους. Από εκεί που βλέπεις εγώ γουρουνάκια στην Ινδία να τρέχουν μετά. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα αρχίσουν να νεκρώνουν τα κύτταρά μας. Αλλά θα νεκρώνουν με ωραίο τρόπο. Δηλαδή θα αρχίσουν να χανόμαστε, ρε.
2: Πω, αυτά δεν θέλουμε να το πάθουμε.
1: Είμαστε που είμαστε,
2: δεν θέλουμε να το πάθουμε.
3: Μην τα ακούς, Μαρία,
1: εσύ. Ναι, ναι, ναι.
2: Είδες, ο Δημήτρης έχει άλλη άποψη από αυτό που λες εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πιο, πώς το λένε, αισιόδοξη.
1: Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ο εγκέφαλος δεν θα καταφέρει. Δηλαδή, μετά από. Επειδή ο εγκέφαλος μας πάντα προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις, πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος, δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Ρε. Θα είναι έτσι. Σα φρουτάκια, σα ρουλέτα. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι. Αλλά αυτό θα έρθει με ωραίο τρόπο. Θα χαζέψουμε ωραία.
2: Τι χάζεμα και ωραία υπάρχει, δεν θα καταλαβαίνουμε. Άμα είμαστε χαζεμένοι, πού είναι το ωραίο, ρε, εσύ, Φάνη. Ωραίο. Θα μπλοκαριστούν όλα.
1: Γιατί τώρα δεν είμαστε καλά.
2: Και γιατί με τα μάτια δεν θα έχουμε πρόβλημα που είμαστε συνέχεια σε μια οθόνη μπροστά. Είτε είναι του κινητού, είτε είναι iPad, είναι laptop.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί, μπράβο εδώ, και εκεί θα έρθουν τα ρομπότ και το AI πάνω εκεί που θα έχουμε χαζέψει τελείως. Δηλαδή θα έρθει εμένα τώρα με τόσο χάζεμα που έχω φάει εγώ από το TikTok. Ο εγκέφαλος μου εμένα είναι σάπιος μέσα τελείως. Εμένα τώρα δεν με κουνήσεις. Θα σου πω, δεν.
2: Καλά, συγγνώμη, τι κάνεις εσύ όλη μέρα όταν έχεις ελεύθερο χρόνο.
1: Εγώ TikTok, παιδί, έχω πολύ TikTok. Λίγο ελεύθερο χρόνο. Α, όχι TikTok, θα είναι ρίλ, θα είναι κάτι άλλο, θα είναι κανένα βλακεία. Ναι, μέσα εγώ αρχίζω τα κεντράκια σαπίζουν. Είναι σαν το Last of Us. Αρχίζουν και βγαίνουν μανιτάρια μέσα στο κεφαλό μου.
2: Αν είναι δυνατό, τι, τα μάτια σου είναι καλά.
1: Τίποτα, είμαι καλά, με βλέπεις, εγώ να είμαι καλά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν σε βλέπω να είσαι καλά, καλά, αλλά ναι, δεν ξέρω. Και ο Δημήτρης, και εσύ Δημήτρη, που είσαι νέος ακόμα, να ξέρεις.
1: Αυτά. Δηλαδή, όσοι είναι 25-30, αυτά θα στα 42 που εγώ θα έχουν αποχαζέψει τελείως. Δεν το βλέπεις το Δημήτρη.
2: Και θα βάλεις και γυαλιά. Έτσι όπως το
1: γυαλιά είναι το θεματάκι μου.
2: Εντάξει, από εκεί ξεκινάμε.
1: Δεν θα μας χωράνε τα τρελάδικα, παιδιά. Σας το λέω τώρα. Ναι, λέγε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν τα κινητικά τικ, σωματικές κινήσεις, αυτό που σας περιέγραψα τέλος πάντων, το ανοιγόκλημα, όλα αυτά. Τα φωνητικά τικ και γενικότερα συνδέονται και με διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να συνδεθούν και με δέπη, μπορεί να συνδεθούν και με πάρα πολύ άγχος. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει, να ξέρετε, σύνδρομο του Ρετ και το έχει πει, και ο Καπάλντι.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν και λεφτά, μου, Μαρία.
2: Τι σημαίνει ρε εσύ, Φάνη?
1: Το σύνδρομο του Ρέγκ, επειδή είναι σε. Εγώ το ξέρω, ρε παιδί μου, σε πολύ δυνατές περιπτώσεις. Δηλαδή, άνθρωποι που κουνάνε συνέχεια τα κεφάλια. Εντάξει, τα μπερδεύω. Είναι ένα που κουνάει συνέχεια το κεφάλι και που βρίζουν, δεν είναι.
2: Επαναλαμβάνουν συνέχεια το ίδιο.
1: Ναι. Υπάρχει ένας άθλητης, όσοι βλέπετε, αυτός κάνει extreme, πώς λέγεται, κάνει άλματα με μηχανές. Το έχεις δει αυτό. Είναι τρομερός αθλητής. Υπάρχουν διάφορα αθλητές και καθηγητές. Κάνει άλματα με μηχανές, τα που πηδάνε κάτι αμόλοφους και τα μεγάλα, πώς λέγονται, extreme bike. Το οποίο, παιδιά, σηκώνεται στον αέρα. Είναι τρομερό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να το δείτε αυτό στο YouTube. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει αυτά, Σούπερμαν, κάνει τέτοια πράγματα. Κόλπα τρελά τώρα. Δηλαδή, είναι φοβερός μηχανόβιος. Και πετάγεται στον αέρα, ξέρω εγώ, 30 μέτρα πάνω από το έδαφος και βλέπεις ότι την ώρα που κάνει το κόλπο με τη μηχανή, το παθαίνει.
2: Αλλά
1: το διατηρεί την ψυχραιμία του κερατάς. Ναι, είναι τύπου Παστράνα. Διατηρεί την ψυχραιμία του και το κάνει το κόλπο. Δηλαδή, είναι φοβερός. Απίστευτο.
2: Πόπο, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορεί η διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με αυτό το σύνδρομο είναι κατάθλιψη, θέμα με τη διαχείριση θυμού, διαταραχή ύπνου.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι την κατάθλιψη την έχουμε ενσωματώσει πλέον. Πιστεύω ότι θα έρχεται ο καιρός που η κατάθλιψη θα πάψει πλέον να είναι σαν ψυχική ασθένεια και θα είναι νομοτελειακή. Δηλαδή,
2: τι καθημερινότητα.
1: Δηλαδή, πώς λέμε, έχω αιματοκρίτη. Καλός ή κακός, έχω κατάθλιψη. Δηλαδή θα ενσωματωθεί, έχει ενσωματωθεί η κατάθλιψη πλέον. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, α, ο τάδε έχει η κατάθλιψη, είχε πάει ψυχολόγο, ψυχίατρο,
2: δηλαδή. Ναι.
1: Πλέον η κατάθλιψη νομίζω έχει ενσωματωθεί στα χαρακτηριστικά μας.
2: Λες,
1: έχεις κατάθλιψη.
2: Γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μελαγχολία. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να έχουμε μελαγχολία και να μην το καταλαβαίνει.
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Γιατί ρε εσύ.
1: Ποιος λέει τη λέξη μελαγχολία είναι τη 2026.
2: Δεν τη λέει. Μπορεί να έχεις μελαγχολία και να νομίζω ότι έχεις κατάθλιψη. Αυτό είναι πολύ μπέρδεμα ανάμεσα σε δύο λέξεις.
1: Αυτό είναι θηλυπρέπεια που λέει και ο Πάτρικ Λεωμένης.
3: Άργησε.
2: Πραγματικά και ανησύχησα.
1: Έχεις μελαγχολία. Αυτό είναι θηλυπρέπεια.
2: Επίσης συνδέεται με ανησυχία ή ψυχαναγκαστική διαταραχή. Και πονοκέφαλο, παιδιά, και πόνο στο μυϊκό σύστημα συνδέεται. Να ξέρετε ότι το Τουρέτ είναι πιο συχνό στους άνδρες και στις γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό. Φυσικά είναι κληρονομικό και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακόμα και το κάπνισμα.
1: Ναι, εντάξει, το κάπνισμα. Στο κάπνισμα όλα, ρε, ναι.
2: Ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το λέω και κοιτάω λοξά, έτσι, γιατί είσαι ο μόνος που δεν.
1: 13-14 πίεση, αδερφέ, πρέπει να έχουμε 12,8. 13 καλά είναι. 14-15 είναι υψηλή, οριακά υψηλή.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω φτάσει μια φορά που είχα πονοκέφαλο. Και είχα φτάσει παλιότερα, πριν πάρω το χάπι, 19.
2: 19.
3: Ναι, 19 πίεση.
2: Και η μικρή της καρδιάς πόσο ήτανε?
1: Δεν θυμάμαι. Τι λέει τώρα.
2: Είσαι καλά.
1: Το κοριτσάκι τώρα. Τι λέει.
3: Δεν ξέρω τι σου λέει.
1: Μαρακαλή Λαμπροπολή, δεν έχουμε καρδιά. Βάζουμε πιεσόμετρο και δεν βγάζει την ένδειξη καν.
2: Δεν έχετε τύπους τίποτα.
1: Δεν τίποτα. Πέτρα.
3: Καρδιά.
1: Πέτρα βγάζει ένα σημαντάκι. Το πιεσόμετρο βγάζει ένα σημαντάκι στρογγυλό. Τίποτα. Τι τέρμα έτσι.
2: Παναγία μου. Παιδιά όμως υπάρχουν και υποτασικοί, έτσι. Δεν είναι ότι άμα δεν δείτε 12 και δείτε πιο κάτω δεν είστε καλά.
1: Ναι.
2: Όχι, επειδή του είπε 12 και 8.
3: Εγώ όποτε τρώω σκόρδο. Είμαι στα όρια. Εγώ όποτε τρώω σκόρδο, α πούμε.
2: Πέφτει, βρεσί.
3: Έντονη μακαρονάδα, μου πιάνει τάση για λιποθυμία.
2: Δεν είσαι υποτασικό.
3: Όχι, μόνο μακαρονάδες με θαλασσινά.
2: Α, ναι. Γιατί μάλλον κάτι γίνεται στο σύστημά σου και σου ρίχνει την πίεση. Την έχει πάρει εκείνη τη στιγμή.
3: Όχι.
1: Ναι.
2: Παιδιά, να έχετε ένα πισόμετρο καλού κακού.
3: Πού, παιδί μου, έξω?
2: Στο σπίτι.
3: Α, ναι,
2: ναι. Στο σπίτι.
3: Στην ταβέρνα πώς θα το έχουμε?
1: Παιδιά, όχι, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω, γιατί λέει εδώ πέρα ο φίλος, λέει, Φάνη, λέει, μην το ξαναπείς αυτό ότι έχει σωματωθεί η κατάθλιψη, λέει, γιατί μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να ζητήσει βοήθεια. Συμφωνώ. Δεν καλά, προφανώς τώρα ότι. Προφανώς ότι. Απλά θέλω να πω, πιστεύω ότι πλέον ποιος δεν ζητάει βοήθεια για τέτοια πράγματα. Και μην δηλαδή για την κατάθλιψη, προλαβαίνεις να ζητήσεις βοήθεια. Για άλλα πράγματα δεν ζητάς βοήθεια. Και επίσης πλέον ποιος δεν λαμβάνει βοήθεια. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι άλλες οι εποχές αυτές που λέμε να το πεις για να ζητήσεις βοήθεια. Δηλαδή, είναι η κατάθλιψη παραδοσιακή.
3: Ξέρεις πώς υπάρχουν ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι.
1: Που ντρέπονται.
3: Ναι, που ντρέπονται.
2: Παιδιά, μπορεί να έχεις κατάθλιψη.
3: Και να μην το ξέρουνε.
2: Κάτσε, μπορεί να έχεις κατάθλιψη και να φαίνεσαι στους άλλους ότι όλα είναι μια χαρά και είσαι μέσα στην τρελή χαρά. Και να μην το έχεις συνειδητοποιήσει ούτε εσύ ο ίδιος.
1: Πάντως, εγώ πλέον θεωρώ ότι από τη στιγμή που το έχουμε εξωτερικεύσει. Ναι. Τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παλιά στη δικιά μου τη γενιά ήταν ταμπού, παιδιά, ο ψυχολόγος κτλ. Απλά μην μπερδεύετε τα πάντα με την κατάθλιψη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι όλα κατάθλιψη. Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες οι οποίοι θέλουν βοήθεια. Πώς να σου πω, εγώ έχω ζήσει χρόνια με κρίση πανικού. Ο Δημήτρης το ίδιο. Θα σου πω ότι. Αλλά ήταν στα δικά μας τα χρόνια το να μην ζητάς βοήθεια, θεωρώ. Καλά, βέβαια, έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα τα οποία. Υπάρχουν και άλλα. Τα επικίνδυνα είναι αυτά που δεν ζητάς βοήθεια. Αλλά σε αυτά που δεν ζητάς βοήθεια, ναι, είναι συνήθως τα προβλήματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα.
2: Όπως.
1: Τώρα δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, για να καταλάβω. Γιατί όταν κάποιος δεν νιώθει καλά, εννοώ, ναι, ψυχικά, κάτι εκεί πέρα μπορεί να μην θέλει να δεχτεί. Ξέρεις, να έχει αυτό το ταμπού.
1: Τι.
2: Να μην θέλει να πάρει βοήθεια.
1: Εσύ, μα να μην θες να. Θεωρώ ότι άμα θες να βάλεις βοήθεια δεν είναι θέμα παραδοχής, είναι μόνο σε μεγάλες ηλικίες.
2: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Καλά, προφανώς πρέπει να ζητάς βοήθεια.
2: Και η κρίση πανικού που ανέφερες, φαντάζομαι, το έχετε πει που το έχετε περάσει, ότι είναι διαφορετικών ειδών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σε όλους το ίδιο.
3: Όχι, φυσικά.
2: Να το ξέρουν, ναι, και αυτό. Έτσι.
1: Είναι και σε τι ποσοστό είναι η κατάθλιψη. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ναι, 15-20 χρονών, άμα είσαι πιτσιρικά,
2: εκεί
1: πέρα μπορεί να μην βοηθήσεις. Ναι. Και εκεί είναι και δύσκολο με τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά είναι λίγο σκληρά μεταξύ τους. Τέλος πάντων, anyway.
2: Εκεί άστο, ειδικό θέλει, γιατί δεν ξέρεις και αν είναι κατάθλιψη και αν είναι,
1: ναι,
2: άλλα θέματα.
1: Τέλος πάντων, ναι,
2: λοιπόν, σας έλεγα ότι η Λέλε Πονς, η YouTuber influencer, πιάνει συνέχεια, έχει κόλλημα να πιάνει το χερούλι του αυτοκινήτου. Θέλει συνεχώς.
1: Έχεις
2: να...
1: δίκιο. Έχει δίκιο. Η κατάθλιψη έχει, βέβαια, έχει επίπεδα. Αρέσει. Είναι μανιοκατάθλιψη, έχει διάφορα επίπεδα. Είναι, δεν είναι, εγώ δεν είπα για. Ναι, αυτές είναι σκληρές. Υπάρχει επίπεδα, ναι, στην κατάθλιψη. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Έχω κατάθλιψη και χαίρεται.
3: Είπα, δηλαδή, εγώ ότι έχω κατάθλιψη.
1: Ναι, καταλαβαίνεις που λέω.
2: Κοιτάξτε, το λέει.
1: Λένε πολλοί φίλοι μας, α, έχω κατάθλιψη. Ξέρω εγώ και όντως μπορεί να περνάνε μια μικρή φάση. Αλλά υπάρχουν.
3: Ναι, είναι στεναχωρημένοι και που λένε είμαι χάλια.
1: Και μπορεί να. Αλλά θέλω να σου πω ότι η κατάθλιψη έχει στάδια. Υπάρχει μανιοκατάθλιψη, η οποία είναι πολύ σοβαρή ασθένεια.
2: Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλοί και γίνεται και έξαρση, άνοιξη και φθινόπωρο.
1: Εγώ λέω τώρα για την κατάθλιψη τύπου Μπουλίνης, ότι έχω κατάθλιψη. Καταλαβαίνεις που το λέω, την κοινωνική αυτό το.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Που το παραδέχεσαι και αυτό. Δεν λέω για τη σοβαρή.
2: Που λες ότι δεν είσαι καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Στην ουσία.
3: Αξί,
2: μια χαρά.
3: Αλλά ναι.
2: Το λες, Δημήτρη μου.
1: Εσύ, Δημήτρη,
3: πότε το έχω πει, Μαρία μου.
2: Καλέ, δεν το λες.
1: Και
2: δεν επίσης, είμαι πολύ καλά.
1: Και επίσης και εσύ από κάτι βλάκεσαι και εσένα. Υπάρχουν και σοβαρά τέτοια. Δηλαδή που βγαίνουν όλοι και λένε. Υπάρχουν και σοβαρά τέτοια που δεν είναι. Λοιπόν, σταμάτα, το έχεις παρακάνει. Προχώρα.
2: Λοιπόν, το έχεις πει.
1: Δεν το έχεις πει. Τώρα.
3: Καλά, να σας πω. Πρέπει
2: το
3: να έχετε πρόβλημα και οι δύο.
2: Ναι. Έχω, έχεις πει,
3: έχω πει εγώ ότι δεν είμαι καλά.
1: Απλά είναι αυτό που λέει και ο.
3: Ότι νιστάζω, έχω πει.
1: Υπάρχουν και αυτό που λέει εδώ πέρα ο Ηλίας, πώς λέγεται. Ότι πολλοί έχουμε λειτουργική κατάθλιψη. Δηλαδή είμαστε λειτουργικοί. Καλά, άλλοι έχουν παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Αλλά λειτουργική κατάθλιψη είναι ότι δεν κλείνεις σπίτι σου. Καταλαβες. Το παλεύεις με φάρμακα, με αυτό. Τέλος πάντων.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως σας είπα τη Λέλε Πονς. Α, ο Καπάλντι, ναι, επίσης έχει παραδεχτεί ότι έχει το σύνδρομο
1: του Ρετ. Διπολική διαταραχή. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
2: Καλά, ναι, παιδιά, και διπολική διαταραχή, αφήστε το. Είναι. Ναι. Πακέτο, μεγάλο
1: και,
2: πακέτο.
1: Και πολύ δύσκολο πάντων. Είναι ρε, εσύ, αυτό που λέει και εδώ πέρα ο φίλος. Δηλαδή, το ανεβοκατεβάζεις ψυχικά τον εαυτό, δηλαδή υπερβολική εφορία ή υπερβολικό ντάουνιασμα. Και αυτό τώρα.
2: Η κυκλοθυμία, δηλαδή.
1: Κυκλοθυμία, δηλαδή, σε σημείο.
2: Έχετε καθόλου κυκλοθυμία.
3: Μ' αρέσει που ρωτάς τον Φάνη, ρε Μαρία.
2: Εσάς όλους ρωτάω, ρε παιδιά.
1: Εσύ, αυτά είναι και. Ποιο.
2: Έχετε καθόλου κυκλοθυμία.
1: Παιδιά, είναι άλλο το κυκλοθυμικό σε επίπεδο απλό και άλλο. Εμείς λέμε γιατρικά τώρα, πώς το λένε, περίπτωση.
2: Εντάξει, ρε, αλλά και η κυκλοθυμία
1: εγώ,
2: είναι δηλαδή, ένα θεματάκι.
1: Εγώ έχω άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ. Αλλά πηγαίνει σε γιατρό.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι πραγματικά. Δηλαδή, είναι τη μία μέρα είναι.
2: Γιούχου, τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, ναι, και την άλλη μέρα είναι. Αλλά το ελέγχει, το είναι σε τέτοιο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Λοιπόν, γενικά, στο σύνδρομο αυτό που δημιουργεί όλες αυτές τις.
1: Η Ελισσό, συγγνώμη, είναι και ψυχολόγος. Μας ακούνε και ψυχολόγοι.
2: Α, ναι, τι λέει, τι λέει.
1: Είπε η κοπέλα η Ελισσό που είναι ψυχολόγος ότι υπάρχουν επίπεδα κατάθλιψης. Δεν είναι τέτοιο, ναι.
2: Υπάρχει και απλή, άντε τώρα να. Υπάρχει περίπτωση τώρα που είναι ψυχολόγος, μιας και τη βρήκαμε, να έχεις κατάθλιψη και να νομίζεις ότι έχεις απλή και να είναι πιο προχωρημένη. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα, να λες ότι έχω κάτι
1: γενικά,
2: απλό.
1: Καλό, καλό είναι επειδή έχουμε δημόσιο βήμα αυτά τα θέματα να τα λύνουν ειδικοί ή όχι εμείς εδώ πέρα.
2: Ναι, στην ειδικό το ρώτησα τώρα.
1: Και ξέρεις αν είναι ειδικός η Ελισσό, επειδή σου βγαίνει ένας και σου λέει.
2: Εσύ δεν είπες τώρα ότι είναι ψυχολόγος.
1: Ναι, έτσι είπε τώρα. Α, να πιστέψω εγώ
2: τώρα. Εντάξει, μην μου απαντήσεις.
1: Το λεφτέρες λέει ότι έχω λήπτυση. Το βλέπεις να μπορεί να απαντήσει κανένα κουμπί.
2: Εντάξει, μην μου απαντήσεις. Λοιπόν, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το σύνδρομο του Ρετ και αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις έτσι με το περιβάλλον έτσι όπως γίνεται. Λοιπόν, και θεραπεία φυσικά υπάρχει και μειώνει τις επιπτώσεις. Υπάρχουν και φάρμακα, αλλά υπάρχει και ιατρική υποστήριξη. Αλλά γενικότερα όλο και περισσότεροι επώνυμοι βγαίνουν και το παραδέχονται. Ότι έχουν και το καταπολεμούν με αυτόν τον τρόπο, λένε.
1: Φυσικά και μας ακούνε ψυχολόγοι. Είστε καλά πελατάκια, λέει ο φίλος ο Μανός.
2: Α, είμαστε καλά πελατάκια.
1: Ναι. Και εγώ
3: συγκεκριμένα
1: δημιουργώ και πελατεία ψυχολόγου.
2: Αυτό πήγα να πω. Ο Φάνης δημιουργεί, δεν πάει ο ίδιος. Να τα λέμε αυτά, δεν είναι καλό πελατάκι.
1: Δεν προλαβαίνω εγώ να πάω.
2: Ναι, ναι, αλλιώς θα πήγαινες. Τι να πρωτοσυζητήσεις με τον ψυχολόγο.
3: Φάνη, δεν δέχεσαι ότι εσύ πρέπει να πας σε ψυχολόγο.
2: Καχά, θα τον έβγαζε ο ψυχολόγος, θα έκαιγε τον εγκέφαλό του μαζί σου.
1: Δεν έχουν δει ψυχολόγοι τώρα εμένα.
3: Ξέρεις πόσοι ψυχολόγοι θα ήθελαν να τον φάνει ασθενή.
2: Δεν νομίζω.
3: Πιστεύω ότι πολλοί θα πλήρωναν για να πας εσύ ασθενή. Μια τέτοια προσωπικότητα σαν τη δικιά σου.
1: Την προσωπικότητα.
3: Να την είχαν στον καναπέ απέναντι. Τόσο ακυρωτικός άνθρωπος.
1: Από κάπου πηγάζει. Δηλαδή θα κάτσω σε ένα ψυχολόγο ότι είσαι ακυρωτικός, τα γιώνεις όλα. Λες να μην το έχω καταλάβει.
2: Ναι, αλλά
3: το έχεις καταλάβει. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν μπροστά σε μια τέτοια συζήτηση.
2: Παιδί μου, θα τα γύρναγε τούμπα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα τα γύρναγε τούμπα.
1: Ωραία, να πω κάτι. Και μου κάνει διάγνωση. Αυτό κάπου από τα παιδικά μου χρόνια θα πηγάζει ωραία και αυτά.
3: Γιατί το κάνεις
2: όλους από τα παιδικά
1: χρόνια.
2: Φίλε,
1: όμως, εγώ για κάποιο. Γι' αυτό το έχω ξαναπεί. Επαναλαμβάνω, παιδιά, και μας ακούνε και ψυχολόγοι. Εγώ είναι αυτό που το έχει πει ο Σάινφελντ, το έχω πει εγώ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ότι σε ένα κόσμο, έχω φτιάξει ένα κόσμο δικό μου τρομερής αρνητικότητας και τρομερής τέτοια, με τον οποίο όμως με κάποιο fucking τρόπο περνάω καλά. Δηλαδή, γιατί αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με ήσυχο, τι θέλεις τώρα.
3: Ναι, αλλά μπορείς στον δικό σου κόσμο, ναι. Έτσι όπως να συμπεριφέρεις στους άλλους, να μην περνάει καλά οι άλλοι.
2: Ναι, ρε Σιφάνη, γιατί νομίζεις
1: στα
2: ότι.
1: Στα παπάρια
2: φτιάξει...
1: μου.
2: Να βλέπεις, ναι. Έχει φτιάξει τον δικό του κόσμο και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος είναι ο ιδανικός.
1: Περνάω καλά εγώ μέσα.
2: Ναι, αλλά πας.
1: Σημασία δεν έχει να περνάμε καλά.
2: Ναι, εσύ. Ναι,
3: αλλά όχι για τους άλλους.
1: Ναι, τι εννοείς.
2: Να το βγει και τώρα το θέμα.
1: Φτιάξε και εσύ το χαρακτήρα. Εγώ όμως έχω φτιάξει και εσύ το χαρακτήρα σου έτσι ώστε να πετυχαίνεις και εσύ το ίδιο.
2: Για να είμαστε ο καθένας στο δικό του κόσμο. Αυτό, ναι. Κατάλαβες και μετά τρέχεις εσύ σε ψυχολόγους και όλα αυτά. Εδώ σου λέει ο δικός του κόσμος.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, ο Φάνης δεν είναι για ψυχολόγο.
1: Γιατί δεν είμαι. Εγώ για ψυχίατρο. Επίσης το έχω ξαναπεί ότι. Εγώ άμα πήγαινα κάπου θα πήγαινα σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο.
2: Κατευθείαν γιατί θέλεις την γρήγορη λύση.
3: Όχι, γιατί το αναγνωρίζω σε ιατρό. Κατάλαβες γιατί.
2: Όχι, γιατί θέλει φάρμακο. Δεν θέλει να εισχωρήσει και να σκάψει μέσα του.
1: Μόνο δεν θέλω να σκάψω και άλλη δουλειά. Να κάτσω να κάνω και άλλη δουλειά.
2: Ναι, αλλά είναι για τον εαυτό σου, Φάνη μου. Πας μπροστά.
1: Κάνω
2: δηλαδή,
1: δουλειά
2: όλοι...
1: για τον εαυτό μου και πληρώνομαι. Δεν θέλω να πάω να πληρώνω να κάνω δουλειά για τον εαυτό μου.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, πάω να κάνω ένα σεμινάριο. Ναι,
3: να, εμένα ξέρεις τι μου είπε τώρα ψυχολόγος που εγώ δεν το πιστεύω.
2: Πότε πήγε.
3: Ότι σου. Μπορεί να μου.
1: Υποθέτω ότι αυτά που σου λέει ψυχολόγος δεν τα λέει στον αέρα.
2: Γιατί. Ο ψυχολόγος δεν πρέπει να τα πει.
1: Δεν ξέρω.
3: Ψυχολόγος δεν πρέπει να τα λέει, ρε.
1: Ναι, για λέγε.
3: Ότι μπορεί να μου κάνει αυτό με το κρεβάτι. Να ξαπλώσω εγώ και καλά να.
1: Τρομερή ψυχολόγος ακούγεται αυτή που πηγαίνει. Να σου βάλει μέσα.
3: Φάνη!
1: Μήπως λες αυτό που σε ξεγυμνώνει και σου βάζει.
3: Αυτό υπάρχει σε κάποια άλλη ταινία, προφανώς.
2: Φροϊδική μέθοδο. Ναι.
3: Αυτό ρε Μαρία, δεν ξέρω πώς τα λένε
2: που
3: τώρα.
2: Ξαπλώνεις και μιλάς.
3: Ξαπλώνεις και μιλάς, αλλά που μπορεί και να κοιμηθείς κιόλας.
2: Α, ύπνωση,
3: να...
2: εν μέρη.
3: Όχι ύπνωση. Ύπνωση
2: ναι, ύπνωση είναι άλλο. Σαν
3: και να θυμηθείς κάποια πράγματα. Ας πούμε, εγώ δεν θυμάμαι κάποια πράγματα από το παρελθόν. Καθόλου.
1: Μην ξυπνήσεις και σε ποτέ ο κόλο σου.
3: Είναι
1: σίγουρα ψυχολόγος.
3: Βλέπεις Μαρία.
2: Θέλει να σε βάλει να μπει σε κύματα θήτα, για ρώτα την.
1: Σε κύματα.
3: Όχι, παιδί μου, ποια κύματα θήτα, τι λες, παιδί μου.
2: Όχι, στα κύματα θήτα, ρε παιδί μου, που χαλαρώνεις. Αυτό εννοώ. Να σε βάλει. Ρώτα την. Ρώτα την να δεις.
1: Ναι. Άμα σου πει και για κύματα θήτα, είναι σίγουρα ψυχολόγος, Δημήτρη. Ναι. Πρόσεχε τι κάνεις, Μητσό. Μην με παίρνεις τηλέφωνο μετά. Λέγε. Εσύ ξεκίνα, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει, Φάνη.
1: Τι έχει τελειώσει και ο ψυχολόγος έχει τελειώσει στο Δημήτρη.
3: Λοιπόν, ένα σκάστε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακτίνες γάμα, λέει. Παιδιά, είναι, δείτε τα, τα κτήματα, λέω, τα κύματα θήτα.
1: Πού μπλέξει πάλι, ποιος, σε πού ξέρει, πού πηγαίνεις τώρα πάλι, πάλι. Αυτός πάει και ψάχνει και τις πιο φθηνές λύσεις. Γι' αυτό όντως, γενικά βλέπουμε ότι ό,τι έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, είτε είναι μπότοξ, είτε είναι μαλλί, γενικά.
3: Όλα καλύτερα,
1: με, με κάποιο τρόπο πάει σε.
3: Πόσο πονάς. Πόσο πονάς.
1: Τίποτα.
3: Τι είναι οι φθηνές λύσεις. Δεν σα πω πόσο κοστίζει το μαλλί μου.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω επειδή μου ψάχνει, ξέρει ότι και καλά του Δημήτρου αρέσει να πει ότι τα βρήκα από γνωστό και αυτά και τέτοιο. Εσύ. Εντάξει. Καλά κάνετε. Θέλω να σου πω ότι.
3: Ξέρω καμιά ερώτηση. Γιατί ένα ψυχολόγο που παίρνει 100 ευρώ είναι καλύτερο από έναν άλλο ψυχολόγο που παίρνει 40.
1: Δεν ξέρω. Κάποιο που πάει και βάζει μαλλί σε κάποιον που λέγεται Μπρένταρ Κόλλα.
3: Κλέντι Κόλλα.
1: Κλέντι Κόλλα.
3: Είδαμε και τον άλλον που λέγεται Γιώργο Αντωνίου. Δεν τη βάζει.
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει επώνυμο το οποίο να έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνει. Κατάλαβε. Είναι σαν να πηγαίνει να.
2: Έτυχε ρε
1: σύντομα. Θα πήγαινε σε γραφείο τελετών που θα λεγόταν Γιάννη Τάφο.
3: Όχι. Αλλά υπάρχει ο Μπαμπούλα.
2: Α, ναι,
1: εντάξει, αυτό το έχει κάνει.
2: Εσύ, αφού το έχει το επίθετο, δηλαδή τι να κάνω να το αλλάξει.
1: Ναι, να πήγε σαν ψυχολόγο που λέγεται Ψυχοπονιάρη, Αλέξανδρος.
2: Όχι, για να τον βάλει να κάνει αυτή τη μέθοδο, πάει να πει ότι σκαλίζουν κάτι πολύ βαθύ.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι εγώ πράγματα από το παρελθόν. Το θεωρώ όμως φυσικό να μην θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Και εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από το παρελθόν.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή, αν να πάω να κολλήσω μαλλί και πάω σε κάποιον που λέγεται Κόλλα. Το, δεν το λέω από θέμα.
3: Τι κάνω, αφού το λένε Κλέντι Κόλλα, τι να κάνω.
1: Δεν το λέω από θέμα εθνικότητα. Έχει το επίθετό του, είναι αυτό που κάνει. Δεν γίνεται.
3: Στα αλβανικά το Κόλλα δεν είναι κολλάω.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν,
2: όπως εδώ λέει ένας ότι υπάρχει ο δοντίατρος που λέγεται Φαφούτης. Ναι, εκεί δεν πας.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 89.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα.
5: Μαλακές.
4: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναυομαχίες. Μετά. Να σου γάμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε γιατί ξεκινάει το παιχνίδι. Ποιον έχεις πάρει μαράκι?
2: Τη Ματίνα.
1: Ματινάκι!
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. 1, 2 ή 3.
3: 2.
1: Το 2 η Ματίνα μας. Ματίνα, θα παίξεις με το Δημήτρη. Μια χαρά. Περίμενε στη γραμμή σου, μικρό μου παιδί.
4: Έχουμε το Στέλιο.
1: Στέλιο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στελάντς. 2 ή 3. 1 ή 3.
5: 1.
1: Το 1, ο Στέλιος. Στέλιο μου, θα παίξεις μαζί μου.
5: Τέλεια.
1: Στέλιο, πάμε. 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Έχετε και 4, έχουμε εμείς μάλλον 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να πούμε. Ούτε κάποιο μόριζο ή παράγωγο αυτών και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Στέλιο και Μαρινά.
3: Ματίνα.
1: Στέλιο και Ματίνα, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λεωνίδα Σόζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με το Στέλιο. Στέλιο μου, πάμε γερά. Είναι με το Δημήτρη, παίζουμε. Μην αγχώνεσαι. Έχουμε και ένα πάσο.
4: Αγχώσου.
1: Με ακούς καλά, Στελάντς?
5: Σε ακούω.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει. Άστο, ρε μαράκι, δεν πειράζει. Τώρα έπεσε και μια κάρτα κάτω, τώρα πεθάνουμε. Λοιπόν, Στέλιο. 3, 2, 1, πάμε Στέλιο. Λοιπόν, έβαλα αυτό, να σου πω, αν το κουνήσω αυτό, σκάνε συνέχεια οι γκόμενες. Το, αν το κουνήσω που λέμε, θα το κουνήσω εγώ αυτό και θα έρθουν όλοι.
5: Καμπάνια.
1: Όχι ρε εσύ, είναι όχι το μεγάλο, το...
5: Μικρό.
1: Το μικρό μου τι? Θα το κουνήσω άμα κάνω έτσι, το κουνήσω.
5: Μικρό. Πουλί.
1: Όχι, πες πάσο. Δεν είναι, το έχω επαναλάβει.
4: Ναι,
1: λοιπόν, να σου πω, όχι Μπάρμπι, μία άλλη τέτοια πριγκίπισσα.
4: Τι είπες, πριγκίπισσα και έχει το πρίγκιπα.
1: Το μικρό μου δαχτυλάκι, εσύ. Είναι δυνατόν.
5: Είχε λήξει ο
1: κόλπος. Πάμε, με λέει ο άλλος. Αλλά εντάξει, ωραία. Έλα, πάμε.
4: Έλα, συγχαρητήρια. Πώς έλεγε, περίμενε. Τι έπαθες?
1: Ναι, Ματίνα, έλα, Ματίνα.
4: Ματίνα μου, πάμε, συγχαρητήρια, έχει κερδίσει.
1: Δεν έχει κερδίσει, έχει λήξει ο χρόνο, το είπε ο άλλο.
4: Και το μικρό.
1: Ναι, το μικρό σου επανάλαβα. Το επανάλαβα. Πρέπει να βρει μία. Πάμε.
4: Ματίνα.
3: Ναι, πάμε.
4: Ελ, τρία.
6: Τρία, δύο, ένα.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Είναι το. Η Αντιγόνη, ποια εκπροσώπησε την.
3: Κύπρο.
4: Ναι, η Κύπρο. Τι έχει, όχι φέτα.
3: Χαλούμι.
4: Σωστά. Συγχαρητήρια. Είπα η Κύπρο γιατί είπε η Κύπρο. Γι' αυτό μην πω το σίγμα και είπε Κύπρο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητα ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένει την ουρά τη τράπεζα και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ, ποιο σταθμό ακού. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σα αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
15: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
14: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Γύρνα. Δεξιά.
2: Music.
14: Music 892.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Κουναβομυριούχος.
1: Να πω κάτι, λέει ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσε να ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Εύκολα.
1: Ναι, μα το όνειρο μου αυτό είναι. Να πάρω μια ομάδα, ρε παιδί, να πάρω τον Πανεγιάλιο, ξέρω εγώ, και να κάνω μόνο τέτοια.
3: Έτσι. Σοφάς, γι' αυτό. Θες να ζεις έτσι.
1: Ναι.
2: Για να δει μέσα ο Φάνης με τα 10 συγκρόμενα που έχει. Πώς λέγονται αυτά που έχει.
1: Συγκρόμενα.
2: Πώς λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς τα λένε.
1: Τηλεκατεθνόμενα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Σοφάκι.
4: Έλα, καλή εβδομάδα.
1: Ρε Σοφάκη, τι έγινε, εγώ μου. Κάτι δεν πάει καλά, Σοφάκη. Τι έχουμε.
4: Ονιστάζω.
1: Λέγε. Έχεις πας στη δουλειά, τι κάνεις.
4: Δουλειά.
1: Πόσο είσαι, εσύ πέρασε και πιτσιρίκα το, πόσο χρόνο είσαι.
4: Ευχαριστώ. Μόλις 43 δεν τα έχω κλείσει.
1: Α,
3: ωραία, μια χαρά, μικρή είναι, τι είναι.
1: Όχι και μικρή, ρε Μαρία.
3: 43 είναι, δεν είναι 103.
1: Παιδάκι μου, άρα αυτό είναι. Παιδιά,
3: δηλαδή το μικρή πώς το έχεις από 20 μέχρι 30.
1: Παιδιά, μιλάμε για εμάς τώρα. Γιατί, πρόσεχε, Σοφάκι μου, συγγνώμη. Αν είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου εδώ πέρα, που είναι 80 χρονών, ναι, είναι μικρή η Σοφία. Είναι και εγώ, ο πατέρας μου και η μάνα μου με λέει ακόμα το παιδί που είναι, το μωρό.
3: Ορίστε.
1: Θέλω να πω αυτό. Αν είμαστε εμείς τώρα όμως και η Σοφία δεν είναι μικρή.
3: Δηλαδή είναι σχεδόν συνομήλικη. Δηλαδή.
1: Θυμάσαι που λέγε ο Βασίλης ο Κωνσταντίνος ένα τραγούδι. Ένα καράβι, παλιό σαπιοκάραβο.
3: Εντάξει, έλα Σοφία με το σαπιοκάραβο.
1: Έλα Σοφάκι μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιδί μου και να κερδίσεις. Είσαι έτοιμη.
4: Ναι.
1: Ποιος αρχαίος λαός εφήβε πρώτος τη σφινοειδή γραφή.
4: Εφήβρε, είπες. Εφήβρε στη σφινοειδή.
1: Εφήβρε πρώτος στη σφινοειδή γραφή. Οι Αιγύπτιοι, οι Χεταίοι, οι Σουμέροι ή οι Πέρσες.
4: Αιγύπτιοι.
1: Είσαι σίγουρη.
4: Ναι.
1: Τελευταία, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Είσαι σίγουρη?
4: Όχι, Αιγύπτη.
1: Πολύ σίγουρη ήσουν να. Πώς το λένε, φιλενάδα.
2: Τι γελάς.
1: Θες να το αλλάξεις?
4: Όχι.
1: Ήταν Σουμέρι. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε την Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι 28, έχω μια επιχείρηση. Κάνω στολισμού σε γάμου.
1: Δεν σε ακούμε, βρε Αλεξάνδρα μου, δεν σε ακούμε, ρε πουλάκι μου. Έχεις μια επιχείρηση πάνω στο.
2: Στολισμού.
5: Με στολισμού, σωστά.
1: Α, τώρα με γάμου και τέτοια.
5: Ναι.
1: Τώρα ξεκινάει η σεζόν,
5: Ναι, προχθές παντρέψα και την αδερφή μου που λέγαμε θα μείνει στο ράφι, αλλά την παντρέψα.
3: Παιδιά, από τα πιο κερδοφόρα επαγγέλματα.
1: Πού το ξέρεις τι προβλήματα έχει?
3: Καλά, έχει προβλήματα γιατί έχει πολύ τρέλα.
1: Αλλά άμα είχε κερδοφόρα θα έπαιρνε εδώ πέρα να κερδίσει ρολόι. Τι λέει η Μαρία?
3: Καλά, μωρέ. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν σε ακούμε, ρε φίλε, δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Δεν μπορώ να παίξω. Συγγνώμη, Μαρία μου, πως λεγόσουν αυτό. Δεν μπορούμε, παιδιά. Αν έχει διακοπές στο τηλέφωνο, είναι κακό και για τους άλλους ακροατές. Παρακαλώ.
3: Ευαγγελία Λίνα. Πώς το έχεις κάνει, Λίνα ή Ευαγγελία?
4: Λίνα.
1: Ναι, γράψε το ένα, ρε Ευαγγελία. Και εσύ γράψε Ευαγγελία Λία Ντολόρες. Γράψε ένα όνομα, έλα, Λίνα μου. Καλημέρα. Τι δουλειά κάνεις?
4: Καλημέρα.
1: Τι δουλειά κάνεις?
4: Μεγαλώνω τα παιδιά μου.
1: Μπράβο, πόσο χρόνο είσαι?
4: 33.
1: Δεν είσαι και μικρή.
3: Πες μας και 33 ότι είναι μεγάλη τώρα.
1: Η Σοφία ήταν μεγάλη. Η Λίνα δεν είναι και μικρή.
3: Δεν είναι και μικρή, άρα τι είναι?
4: Να σας πω πως νιώθω καλύτερα.
1: Όχι, γεια! Να μην μας πεις πως νιώθεις. Πόσο είσαι? Είσαι 33, τέλος. Να σας πω πως νιώθω. Σταματήστε με αυτή την καραμέλα. Δεν είσαι όσο νιώθεις, είσαι όσο γράφει ταυτότητα. Συγγνώμη. Άκου να σου πω πώς νιώθω.
3: Μα ήθελε να πει για τη βιολογική ηλικία.
1: Δεν θέλω η βιολογική ηλικία. Αρχίσαμε τα άχμα για τη βιολογική ηλικία και πνευματική ηλικία. Ωραία, και εγώ στην ψυχή είμαι 15, μπράβο μου. Α, τέλεια. Θα πάω στο τέτοιο να πάω να μπω με την πνευματική μου ηλικία μέσα. Έλα, ρε.
3: Εντάξει, ρέμισε.
2: Έχουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα. Έχουμε την Ανθή.
1: Ανθή. Ποια είναι η Ανθή? Ανθή! Μωρή κάμπια! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
2: Πολλά λεμονάκι!
4: Χρόνια
1: πολλά! Να σου πω, Ανθή, να κάνω μια ερώτηση.
2: Λεμονάκι μου!
1: Ανθή, πόσο μοιοπία έχεις?
4: Έχω υψηλή, αλήθεια είναι.
1: Ναι, κάτι βλέπουμε.
3: Έχει ωραία φωνή.
2: Ωραία φωνή.
1: Μάτια δεν έχει, να βλέπει. Ανθή μου, χρόνια πολλά. Τι έχεις, μάτια. Συγγνώμη, ρε Ανθή. Θα πούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Τι έχεις. Που έχει φτάσει κοιλιά, το έχει γίνει με κάθε δικιά μου. Στον έδωσα μπιβελό και από τον έχει κάνει βούζα.
4: Ναι, Φάνη, θα ήμουν να ξέρεις καλύτερα ότι άντρας με γελίτσα είναι σαν καραμελίτσα.
2: Ορίστε.
1: Χρόνια πολλά. Δεν το λέει για μένα, για το Λευτέρη το λέει. Χρόνια πολλά, Ανθή μου.
2: Χρόνια πολλά, Ανθή μου.
4: Ευχαριστώ πάρα
5: Να είσαι καλά.
1: Ήταν η κοπέλα του Λευτέρη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπρά, ωραίο όνομα, Ανθή. Ανθή είναι έτσι το πραγματικό. Δεν το έχει βγάλει από κάπου αλλού.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τη λέω λεμονάκι.
1: Ότι παίρνουμε και λέμε χρόνια πολλά στην κοπέλα του Λευτέρη.
3: Δεν είναι τέλειο αυτό.
1: Να πω στην Ανθή το Λευτέρη, εγώ τη τον έδωσα λαμπάδα και τον έχει κάνει μια γυλιά στη δικιά μου τώρα.
3: Κάτσε, εσύ πόσο καιρό είναι με το Λευτέρη.
1: Δεν ξέρω, τον τάιζε, είναι γιατρόνε, αβούζε
2: πέρα. Πόσο καιρό είστε.
1: Αυτή δεν θα κάνουμε από τα προσωπικά του ανθρώπου στον αέρα.
2: Αυτό θέλει να τα πει αφού την πήρε τηλέφωνο.
1: Εντάξει, γιατί ξέρουμε ποια η Ανθή είναι τώρα και ασχολούμαστε τώρα με τη.
3: Σωστά, πάρ τη Λίνα.
1: Με τη σχέση του Λευτέρη.
2: Εσύ δεν σε πειράζει, πόσο χρόνο είναι ο Λευτέρης εδώ.
1: Ναι, μάλλον. Έλα, Λίνα μου.
4: Έλα, τι κάνει.
1: Τι να κάνω, Λίνα, δεν άκουσα εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είσαι. Ποια είναι η ίδια. Μωρή, πάλι εδώ είσαι. Δρόμο. Δρόμο. Πάλιο κάποια. Πάει επόμενο. Άκουνα δε τη Λίνα, ήθελε να μου το πει. Δεν είμαι μικρή, πόσο νιώθω.
3: Ενέρεση, φάνη, τώρα ήσουν λίγο άδικο.
1: Ναι, άδικο. Δεν θέλω. Α,
3: το 43 είναι μεγάλο.
1: Παιδιά,
3: το 33 είναι μεγάλο.
2: Το 24 είναι μικρό.
1: Να σου πω κάτι. Ωραία, και
3: θα παίρνουν 15χρονοι.
1: Θα βγει ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα πει όσοι είναι από 35 χρονών και κάτω, ελάτε να πάρετε μέρο στον δεύτερο διαγωνισμό. Θα πάω εγώ, σαν τη Λίνα, και θα πω παιδιά, εγώ είμαι 42, αλλά νιώθω 25 να περάσω στο διαγωνισμό. Άσε με, μωρή, εγώ.
2: Έχουμε το στέλιο.
1: Ναι. Πρέπει να έχει.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, περίμενε λίγο. Πρέπει να έχει πεθάνει, λέει, την Ανθή στο Μάστρο ο Λευτέρης. Λέει καλά. Έλα, φίλε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς χρόνων είσαι εσύ?
6: Είμαι 38.
1: Ο 38. Με τι ασχολείσαι, φίλε μου?
6: Είμαι πολιτής.
1: Σε ακούω, είσαι και επιθετικός πολιτής. Με τι πωλήσεις, σε τι τομέα?
6: Έχω μπάρες ενεργειακές.
1: Ενεργειακές πωλήσεις.
3: Όχι, καλέ, μπάρες ενεργειακές. Μπάρες
6: ενεργειακές.
2: Που τρως, βρε, μπάρες που τρως.
1: Πρωτεΐνες και τέτοια, έτσι?
6: Όχι, δεν είναι πρωτεΐνες, είναι φυτικές.
3: Α.
6: Μπορείς πρόσθετα χωρίς τίποτα.
3: Τι έχουν μέσα δηλαδή?
1: Άσε τώρα
3: ένα στατικό. Ένα στατικό φυτικό να μας
1: πει.
6: Θα φέρω ένα κέρασμα εκεί πέρα και θα γράψω το όνομά σας και θα τις καταλάβετε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ σωστός. Να φέρεις αγόρι μου.
2: Μην γράψεις του φάγκη, θα τις πάει όλες.
1: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
6: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Αγόρι μου, η συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648 τερμάτισε ποιον πόλεμο? Τον πόλεμο των 100 χρόνων, τον πόλεμο της Βεσφαλίας, τον 30ετή πόλεμο ή τον πόλεμο της διαδοχής?
6: Τον 30ετή πόλεμο.
1: Ούτε να το πεις δεν μπορείς. Θες να σου δώσω άλλη ευκαιρία ή όχι?
6: Όχι, όχι, είμαι κομπλέ. Έχω κατασταλάξει την άποψή μου, 30ετή πόλεμο.
1: Είναι σωστός! Είναι σωστός ο Μπάρας!
2: Να μας τέλειω.
1: Δώρος τον Μπάρα το στέλιο. Πάμε, επόμενο.
3: Μάριος.
1: Φύγε ακόμα, χαίρετο άλλο.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, Μάριε, Μάριος Ηλιόπουλος.
7: Αλλά λίγο.
1: Έλα, αγόρι μου, τι ομάδα είσαι?
7: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
7: 28 και εγώ πολιτής.
1: Και εσύ πολιτής, τι γίνεται?
2: Τι πουλάς?
1: Εσύ τι πουλάς?
7: Φαρμακεία, φάρμακο.
1: Φάρμακο, αυτό είναι η δουλειά του
3: πελάτη. Εδώ, σου άρεσε αυτό.
1: Εδώ, αυτό βγάζει λεφτά. Λοιπόν, πάμε, φαρμακοτρέφτη, είσαι έτοιμος? Και
7: ναι.
1: Σου έχω και πάνω στο επάγγελμά σου ερώτηση. Θέλω να μου πεις, μικρέ μου ντίλερ, ποιος ανακάλυψε την ινσουλίνη το 1921? Είναι πολύ εύκολο. Είναι ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, ο Λουί Παστέρ, ο Τσάρλς Μπέστ ή ο Τζόζεφ Λίστερ?
7: Ο Φλέμινγκ.
1: Αγόρι μου, αυτό δεν χάνονταν. Ήταν ο Τσάρλς Μπέστ. Να καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, ζουλάπια μου. Λευτέρη, μόλις επαχύνει θα σε διώξει. Όχι ρε, μα το έχω το Λευτέρη, δεν έχει καλάβει γιατί. Σε παχαίνει για να μην σε έχει άλλη, Λευτέρη. Σε παχαίνει για να μην σε δει άλλη. Ναι. Λίνα, έλα, πάρε τη Λίνα τηλέφωνο. Μωρή Λίνα, πάρε τη Λίνα να την ξανακράξω μετά. Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Κάτσα την πάρω τώρα γιατί εδώ πέρα δεν απαντάει.
1: Ναι,
3: πάμε. Λίνα.
1: Άκου να δεις τώρα. Εκτός κάνει η Λίνα μου λέει ότι νιώθει 50 χρονών.
3: Νομίζω άλλη Λίνα πρέπει να είναι αυτή.
1: Ναι, Λίνα. Βαγγέλη,
2: έχω Δημήτρη.
1: Μίτσο.
8: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίτσο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Είμαι 42, δημόσιος υπάλληλος.
1: Εσύ πόσο νιώθεις στην ηλικία?
8: Πώς?
1: Εσύ πόσο χρόνο νιώθεις μέσα σου?
8: Πόσο χρόνο νιώθω?
1: Ναι, ναι.
8: Έχω την ηλικία τη δικιά σου.
1: Ναι, τα χρόνια του.
8: Έχω το όνομα του Δημήτρη και έχω το ύψος της Μαρίας.
3: Τι ψήφισε,
1: Μαρία. Η Μαρία είναι ψηλή, είναι. Πόσο είσαι, Μαρία?
3: 1,71. Δεν είμαι πολύ.
2: 1,71 είσαι.
1: Ναι.
2: Αποκλείεται.
3: Φαίνομαι περισσότερο.
2: Φαίνεσαι πάνω.
3: Για αυτό είναι τέλειο, γιατί θέλω να είμαι 1,75.
1: Για γυναίκα, είσαι ψηλή, εσύ. Ψηλή. Κανονική είσαι.
3: Κανονική είμαι, κανονική.
1: Κανονική.
2: Φαίνεσαι πολύ ψηλή.
3: Α, αυτό είναι τέλειο, παιδιά.
1: Ναι, τέλειο. Έλα, φίλε.
3: Κοιτάτε, παπούτσια μου, αμέσως.
1: Τι?
8: Λέω και με τους τρεις έχω κοινά.
1: Ναι. Τυχία. Πάμε να παίξουμε γιατί σε βλέπω πολύ λογά. Ποιο σκηνοθέτη έκανε την ταινία 2001 A Space Odyssey. Πανεύκολο. Σπίλμπερκ, Ρίντλεϊ Σκοτ, Στάνλεϊ Κιούμπρικ.
8: Είναι ο Κιούμπρικ, ο Κιούμπρικ.
1: Ρε βλάκα Δημήτρη, τι ερώτηση έβαλε, σε βλάκα. Είναι εύκολο.
2: Εντάξει, έχω κι άλλο που κάνω.
1: Κέρδισε, χαζόφερα.
2: Δεν το λες χαζό, παιδί μου το παιδί.
1: Δεν το άκουσες πώς μιλάει.
2: Δημήτρη, συγχαρητήρια, ρολογάρα.
3: Πάρ' τη Λίνα.
1: Έλα, Λίνα. Έλα, Λίνα.
4: Έλα, Φανή.
1: Να σου πω, πόσο χρόνο ορίστε, πάμε, πόσο χρόνο νιώθεις.
4: Νιώθω 70.
1: Α, τώρα το είπες αυτό. Ρε, Λίνα,
4: μα δεν πρόλαβα να σου το πω.
1: Ναι.
4: Με είπες κάποια και μου το έκλεισες. Είμαι κάποια.
1: Είσαι υπερβολική. Νιώθω... Είσαι υπερβολική. Το κάνω. Το λες και σε έβρισα. Δηλαδή, λοιπόν, αλλά θέλω
2: δεν
1: να
2: το
1: πω,
2: κάνει αυτό.
1: Δεν αντέχω άλλο. Είσαι τριαδρύο. Εντάξει, θα μου πει βέβαια, είναι τα μωρά πόσο χρόνο είναι.
4: 6 και 2.
1: Λογικό είναι να είσαι 70. Δε, εντάξει, ναι,
3: 70,
1: ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά τα παιδιά, πιστεύεις.
1: Εσύ ρε, αφού είσαι όλη μέρα τώρα υπνίες αυτά, κυνηγητά, άλλαξε, κάνε, δείξε.
4: Εμένα με κουράζει ο άντρας μου πολύ.
3: Α, για πες, για πες.
2: Γιατί.
3: Δεν σε βοηθάει.
4: Καλά, εννοείται πως δεν με βοηθάει. Αλλά.
1: Να σου πω. Και εξάδε. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον αδερφό?
4: 12.
3: Τι πω.
2: Βλέπεις κοινά, ε.
1: Δεν είναι τώρα. Έχεις περάσει το μεταβατικό στάδιο, την 7ετία.
3: Η 7ετία είναι δύσκολη, δεν λένε.
1: Να σου πω, η 7ετία. Τώρα είναι σε Ελίνα σε φάση που θα πεθάνετε μαζί. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή, αφού δεν χωρίσατε στα 7 χρόνια, τώρα θα τον φορτωθεί. Το μαλάκα, συγγνώμη. Θα τον φορτωθεί και μια ζωή.
3: Καλά, δεν είναι απαραίτητο, ρε Σιφάνη.
4: Δεν θέλω να με βοηθήσει.
3: Αλλά.
4: Δεν θέλω. Δουλεύει ο άνθρωπο πολύ. Θέλω να μου την πέφτει κάθε μέρα.
3: Α, μπράβο, Λίνα.
1: Κάτσε, ρε, Λίνα.
2: Και δεν σε φλερτάρει.
1: Κάτσε, ρε, Λίνα μου, να στην πέφτει με δύο παιδιά
3: μέσα.
1: Για
3: να σε δω εδώ τώρα, τι θα πείτε.
1: Τι να πω.
3: Που θέλει, που λες εσύ ότι δεν την πέφτει αυτό και εκείνη.
1: Κάτσε, Λίνα μου, μισό λεπτό.
4: Όχι, όχι. Δεν γίνεται να μην προλάβει να κοιτάξει τη γυναίκα σου πονηρά. Άντε το άλλο. Το άλλο μπορεί να μην βγει. Αλλά πρέπει να την κοιτά.
3: Ναι. Απάντα τώρα για να σε δω.
1: Θα την κοιτάς πονηρά σε φάση. Αγάπη μου, τι θα φάμε, τι θα παραγγείλουμε, τι θα. Τέτοιο. Ναι. Ρε, εσύ να σου πω κάτι, θα ξανάρθει πονηράδα. Περίμενε λίγο να πάνε να καλώσουν τα παιδιά. Να φύγουν από το σπίτι. Εκεί στα 60 μετά θα ξανάρθει πονηράδα.
3: Άμα περιμένει να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι.
4: Εγώ όταν θα είμαι 60, θα νιώθω 150.
1: Ρε, εσύ μην αγχώνεται.
3: Έχει ήδη αγχωθεί η κοπέλα.
1: Ρε, εσύ Λίνα μου, σοβαρά τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, εντάξει. Και αυτά τα πολλά τρεψίματα σα φέρανα με δύο παιδιά. Τι θε τώρα να γίνει για να έχουμε και ένα τρίτο και να τρέχουμε.
3: Εσύ τον πέφτει καθόλου, τον φλερτάρει.
4: Εγώ ναι.
3: Και
4: ναι.
3: Τι κάνει.
1: Ναι, τι κάνει, τι να κάνει.
4: Εντάξει, αποδίδει ο άνθρωπος, αλλά.
1: Αποδίδει.
3: αλλά.
1: Έχει βαρεθεί να την πέφτει αυτή τη στιγμή.
3: Λογικό, εσύ.
4: Ναι, θέλω να μου την πέφτει και εκείνος, όπως
3: παλιά. Εσείς δεν είστε κυνηγοί.
1: Ρε εσύ, να σου κάτι. Εγώ πραγματικά κάνουν καλά το ζευγάρι αυτό το έχει βρει. Ναι, από τη στιγμή που ο άλλος δουλεύει όλη μέρα έξω και πώς το λένε, η Ελίνα κάθεται όλη μέρα με τα παιδιά, πρέπει να συνοηθούν ένας από τους δύο, δηλαδή τις ευθύνες πρέπει να τις μοιράζεστε.
3: Ναι,
1: δηλαδή το πέσιμο, γιατί και οι δύο γονείς με τον έναν άλλο τρόπο τρέχουν όλη μέρα. Το πέσιμο πρέπει να το αναλάβει ένας από τους δύο.
3: Δηλαδή
1: θα πεις, Φερρυππίν, πώς λέμε πιάτα εγώ, σφουγγάρισμα εσύ. Το πέσιμο.
4: Αυτό στο δικό μου σπίτι δεν ισχύει.
1: Ναι, πρέπει το πέσιμο να το κάνει ένας.
3: Πολύ ωραία, μαθηματικά το έκανες και αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, η Λίνα μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή,
3: θέλει να την φλερτάρει και αυτό. Όχι μόνο η Λίνα.
2: Το έχεις πει, το έχεις πει ποτέ.
4: Καλά, εννοείται.
2: Και.
4: Ναι, η απάντηση είναι παιδάκι μου. Έχουμε δύο παιδιά, είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε περάσει σε άλλο level.
3: Τι είναι και αυτό.
1: Όλοι οι άντρες έτσι είμαστε.
3: Εσείς βαλτώνετε τελικά.
1: Έχω ξαναπεί κάτι. Εγώ παντρεύτηκα για να βαλτώσω. Τι δεν καταλαβαίνω.
3: Καλά, ναι, εσύ το έκανες αυτό. Αλλά ο άντρας της Λίνας δεν νομίζω.
4: Όχι, το ίδιο είναι, τα ίδια είναι.
1: Ακριβώς τώρα, και να ησυχάσω το έκανα.
3: Το λένε και Φάνη, μήπως.
1: Όχι, συγγνώμη, θα ήμουν εγώ μια ζωή γκόμενο σε κυνηγά μωρή κάποια.
3: Μα αυτό πρέπει να κρατήσεις, βλέπεις τη Λίνα.
1: Πήγαινε, βρες γκόμενο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να
3: βρει Λίνα γκόμενο μετά.
4: Δεν θέλουμε γκόμενο, τι να τον κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
4: Τον γκόμενο.
1: Ναι, να ξυλέω.
4: Σωτήρη, μιλάω με το Φάνη και του λέω ότι
1: δεν είναι.
4: Τώρα ήρθε, τώρα.
1: Σωτήρη, καλά κάνεις. Παράτα την κάποια ήσυχη. Έλα, πάμε και με πήρες. Λοιπόν,
2: πώς θα πήγαινε μπύρες με εσύ.
1: Γεια σου Σωτηράρα μου, συνέχισε έτσι. Λοιπόν, κλείσω σωτηρία και τους δύο. Πάμε σε. Ας την κοπέλα να βρει γκόμενο να ησυχάσει. Λοιπόν, βασικά άμα βρει γκόμενο να ησυχάσει ο άντρας, φοβάμαι.
3: Να το βλέπεις η Βάλια, τι λέει. Οι γυναίκες είναι εγκεφαλικές. Ένα πέσιμο θέλει, λίγο παιχνίδι, όχι παραπάνω. Κατάλαβες. Ούτε και αυτό δεν κάνετε.
1: Να σε παρακαλάει τώρα, να σε παρακαλάει, δεν μου την πέφτεις. Να πάει να την πέσεις και τελικά μην έχει κοκό. Το φαντάζεσαι.
2: Να μην έχει όρεξη, έχει πολύ κεφάλαιο.
3: Μετά... Ρε παιδί μου, λίγο τη μαγεία, το παιχνίδι, ρε παιδάκι μου. Σου λέει είμαστε κεφαλικές, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καθρέφτης. Όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Όταν διάβασα αυτή την έρευνα με τη νέα τάση στο dating, λέω αυτό είναι Φάνης.
2: Εδώ είμαστε.
1: Και πολύ δυσαρεστήθηκα που θα υπάρχουν τόσο πολλοί σαν το Φάνη. Λοιπόν, Grim Keeping λέγεται η νέα τάση.
2: Green, what the fuck?
1: Grim, mem,
2: grim,
1: στο τέλος,
2: ναι.
1: Keeping.
3: Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι η νέα dating τάση που γίνεται χαμός με τη συγκεκριμένη, ενώνει ανθρώπους μέσα από όσα μισούν. Δηλαδή, μιζεριάζουν, συχτηρίζουν, όλα αυτά.
2: Ναι, αυτά που. Αυτά, βέβαια, αυτό μπορεί να σε ενώσει και με φιλία γίνεται αυτό. Βέβαια.
1: Βλέπεις. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας, ο Φάνης, αλλά είναι πολλοί τέτοιοι και το έχουν κάνει τάση.
3: Και πού βρίσκονται?
2: Ρε, εσύ, τα πράγματα τα οποία μισείτε, μπορώ, γιατί λέτε, τα έχουν ενωθεί λαοί ολόκληροι έτσι. Είστε, για μένα, πιο ισχυρός δεσμός είναι με κάποιον όταν έχεις κοινό εχθρό. Παρά όταν έχετε κάποια κοινά. Εννοείται.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να την πει ο Φάνης ακριβώς αυτή την έρευνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes.
2: Ρε, σοβαρά, σκέψου τώρα πράγματα που σε εκνευρίζουν. Και σε ρωτάω στα ίσια. Εσύ με τον άντρα σου, τον Δημήτρη, θα ήθελες να είχατε 10 πράγματα κοινά τα οποία σας εκνευρίζουν αφάνταστα ή 10 πράγματα τα οποία σας αρέσουν απίστευτα?
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει το ένα ή το άλλο?
2: Όχι, εγώ σου λέω, αν υπήρχε ή το ένα ή το άλλο και σου λέει ο Θεός, ή θα έχετε 10 πράγματα που σας εκνευρίζουν απίστευτα, ή θα έχετε 10 πράγματα που θα σας αρέσουν, ή 3 τέλος πάντων. 3 που σας αρέσουν απίστευτα και 3 που σας εκνευρίζουν.
1: Νομίζω ότι καλό είναι να σου αρέσουν τα πράγματα.
2: Ναι,
1: γιατί άμα μόνο σε εκνευρίζουν, μετά δεν θα βρεις τίποτα να μπορείς να κάνεις ευχάριστα με τον άλλον.
2: Μα θα κάνεις ευχάριστα αυτό, θα κάνεις ευχάριστα, θα αποφεύγετε ευχάριστα αυτά που σε εκνευρίζουν. Και θα λες, α, αγάπη μου, κοίτα τι αποφύγαμε. Σκέψου την ανακούφιση όταν κάτι σε εκνευρίζει και δεν το κάνεις.
1: Πολύ κομπλικέ με στο μυαλό σας αυτό που συμβαίνει σε όλους εσάς. Λοιπόν, αυτή η τάση, παιδιά, κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media και γενικά στις συζητήσεις. Και σύμφωνα, όπως σας είπα, με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes, βασίζεται στην ιδέα ότι η κοινή δυσαρέσκεια για τα πάντα μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός σύνδεσης.
2: Ναι, ναι, τέλειο.
1: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, λένε οι ειδικοί, ότι έχει προγραμματιστεί να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις απειλές, στα προβλήματα, στη μιζέρια.
2: Λόγω ενστίκτου. Και αφού σου λέω ότι είναι πολύ πιο, σημαντικό με τον άνθρωπό σου να συχαίνεστε τα ίδια πράγματα παρά να, να αγαπάτε τα ίδια πράγματα. Είναι αυτό που σου λέω. Ακριβώς επειδή ο εγκέφαλος πάντα στο κακό. Είναι όπως η τηλεόραση. Ποιες ειδήσεις κάνουν κάτσι?
1: Ναι,
2: οι κακές ειδήσεις. Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: γιατί δεν υπάρχει και σχέση όμως αυτό, ρε Σιφάνη?
2: Γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Είναι ένστικτο, ρε εσύ. Καταλαβαίνεις. Είναι ένστικτο. Ενώ σε μια χαρούμενη είδηση μας αρέσει και στους δύο το θέατρο. Α, ωραία.
1: Ναι.
2: Μισούμε και οι δύο το θέατρο. Είσαι ψωρό, γίνεται. Χαμογελάς κατευθείαν.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Χαμογελάς και λες, ναι.
2: Βέβαια.
1: Όταν οι δύο άνθρωποι, λέει, νιώθουν ότι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ή έχουν ένα κοινό αντίπαλο, δημιουργείται αυτή η αίσθηση της συμμαχίας που δημιουργεί με τη σειρά της μία δυναμική και όλο αυτό η γκρίνια προσφέρει μια συναισθηματική επιβεβαίωση.
2: Βέβαια, βέβαια. Επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί ποινικοποιούμε την γκρίνια. Γενικά το λέμε γκρίνια.
1: Είναι bad vibe η γκρίνια.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει όλο το πράγμα με γκρίνια.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο.
2: Ρε παιδί μου,
1: το χειρότερο.
2: Η γκρίνια δεν υπάρχει εάν γίνεται χωρίς λόγο. Δηλαδή θα σου πω ότι αν γκρινιάζει συνέχεια τέτοιο. Για σένα δεν υπάρχει κάτι.
3: Για μένα, για μένα.
2: Ναι, αλλά για μένα που γκρινιάζω είναι τρομερά λυτρωτικό.
1: Ναι, για σένα, επειδή γκρινιάζει.
3: Είναι τελείως δεκάβ. Είναι δεκάβ η γκρίνια. Παντού, σε όλου του τομεί. Είναι δεκάβ.
2: Εγώ πάντω σου πω κάτι, σαν Φάνη. Θα μου πεις τώρα πάλι σαν άποδος. Εμένα.
1: Ρε, καλά σημαίνω, είσαι.
2: Ρε παιδιά, ας πούμε μια φορά και την αλήθεια. Γιατί μας ακούει κόσμο.
1: Η αλήθεια λέμε.
2: Ξέρεις, καλό είναι να λέμε τι είναι mainstream, αλλά να πούμε και αυτό. Mm-hmm. Με το χέρι στην καρδιά.
3: Ναι.
2: Εσένα, εσύ, μπορείς έναν άνθρωπο που γκρινιάζει συνέχεια καλή ώρα σαν και εμένα, ή προτιμάς έναν άνθρωπο που είναι υπέρμετρα θετικός στο λόγο σου?
3: Καλύτερα, το γκρινιάρι είναι.
2: Αυτό σου λέω και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι έτσι. Γιατί...
3: Ξέρω ότι είσαι αληθινός, ενώ ο άλλος δεν είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πάμε στα δύο άκρα? Θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
2: Χάρη παράδειγμα. Εσύ προφανώς.
1: Το πας υπέρμετρα θετικός, λες. Μπορεί να είναι απλά θετικός, γιατί και το υπέρμετρα κακό είναι και αυτό.
2: Εγώ, το να είσαι θετικός από μόνο του βάζει μπροστά ένα πρόσημο υπέρ. Δηλαδή, με πιάει, με πάει.
1: Είναι ένα ζευγάρι. Καλή ώρα ο Λευτέρης. Ναι. Έτσι, για να μην πάρουμε εμάς. Είναι ο Λευτέρης με την Ανθή. Καλή ώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Λευτέρη μου, μπαίνει η Ανθή με μούτρα γκρίνια και μπαίνει η Ανθή με χαμόγελο.
2: Άλλο, όχι, άλλο μούτρα γκρίνια. Εγώ λέω.
1: Με γκρίνια,
2: όχι,
1: μόνο.
2: Όχι να γκρινιάζει για τη σχέση. Να γκρινιάζει για κάτι άλλο.
1: Για, για,
3: τα,
1: κάτι
3: πάντα,
1: άλλο.
3: Για τα πάντα.
1: Πώ σου αρέσει. Άλλο... Μπορεί να γκρινιάζει για τα πάντα, έτσι. Απλά να έχει την γκρίνια, ρε παιδί μου. Ως,
2: Αλλά όχι για αυτό, Λευτέρη. Δηλαδή να πάει να του κλαφτεί για ένα πρόβλημα που έχει στη δουλειά του.
1: Ναι, ναι, μπορεί.
2: Ναι.
1: Δεν έχει. Καλά, για αυτό σου λέω, και το Λευτέρη.
2: Γι' αυτό λέμε ότι λες για την γκρίνια. Εγώ δεν σου λέω να γκρινιάζω, να σου γκρινιάζω εγώ για θέματα δικά μας. Θέλω να έρχομαι να σου γκρινιάζω για τη δουλειά, για κάποιον άλλον. Για. Εμένα αυτή η γκρίνια μου αρέσει. Να γκρινιάζει μέσα στη σχέση. Για, εγώ, για... Ναι, αυτό δεν είναι ωραίο. Εγώ λέω να σε γκρινιάρει σε πράγματα άσχετα που δεν αφορούν τη σχέση.
1: Ναι. Γενικά,
2: και άλλο γκρίνια και άλλο κλάψα. Που λέει εδώ πέρα και ο Γιώργος. Είναι και αυτό. Εγώ την κλάψα, σου, δεν την μπορώ. Την ναι. γκρίνια την μπορώ. Είναι, η κλάψα είναι μιζέρια. Ενώ η γκρίνια είναι.
3: Ταξιτόριο.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ναι, και η γκρίνια μπορεί να γίνει λίγο μίζερη. Στις συζητήσεις συχνά λένε αυτά τα ζευγάρια τι τους ενοχλεί, τι δεν πάει καλά με άλλους. Κάνουν σαρκαστικό χιούμορ ή dark χιούμορ. Γενικά εις βάρος.
2: Αυτό που λέει και εδώ πέρα η Χρύσα. Λέει, ξέρετε πόσοι αντιεμβολιαστές συνδεθήκαν επί COVID.
1: Α, ναι, ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί.
2: Όχι,
1: ναι.
2: μπορεί. Σε πολλά πράγματα είναι αυτά. Ξέρεις πόσο εμείς οι δημοσιολόγοι, πώς το λένε, με αρνητικά τέτοια συνδεόμαστε.
3: Είναι ναι, αλλά πόσο θα κρατήσει είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί πόσο θα κρατήσει.
3: Αν, αν ενωθούν δύο αρνητές μαζί. Σε λίγο θα αρνηθούν και αυτό που έχουν μεταξύ τους. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό, όχι, δεν το κατάλαβα.
3: Ότι αν ενωθούν δύο μίζεροι άνθρωποι, επειδή είναι και οι δύο μίζεροι, δεν θα κρατήσει πολύ.
1: Ναι, ρε, συμφάνει και η ειδική το λένε. Την γκρίνια μπορεί να λειτουργήσει σαν αν ξεφύγει από τα όρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να είναι ο ένας γκρινιάρης σε μια σχέση και ο άλλος όχι.
1: Σαν να μην υπάρχει. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που λέτε τώρα με τους αρνητές, με τα εμβόλια, με τους γκρινιάρηδες, με όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Γιατί ρε, παιδί μου, να μην το πάμε και λίγο στο θετικό και να μας ενώνει μόνο το αρνητικό. Δεν το κατάλαβα. Επειδή υπάρχετε μερικοί γκρινιάρηδες που θέλετε αυτό το μίζερο.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε δηλαδή.
2: Μαρία, εντάξει, το σέβομαι. Αυτό θες εσύ. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ. Μ' αρέσει το ένα. Αλλά θα σου πω, έχω ξαναπεί ότι το κακό
1: ναι.
2: για μένα είναι μεγαλύτερη πηγή δύναμης. Προσφέρει πιο δυνατά συναισθήματα το κακό. Όχι το κακό να κάνω εγώ κακό σε κάποιον, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, καταλάβαμε.
2: Το κακό γενικά προσφέρει πολύ δυνατά συναισθήματα. Οπότε αν ενωθούμε κάτω από μια πηγή που μας κάνει κακό, που συχαινόμαστε αυτό, είναι πολύ πιο δυνατή η αγάπη μας.
1: Παιδιά, το έφερε να πούμε ότι θα πρέπει να συνδεθούμε όλοι για να είναι δυνατή η αγάπη μας κάτω από κάτι κακό. Πώς το κατάφερες πάλι να το γυρίσεις.
2: Μα δεν έχει λογική αυτό που λέω.
1: Όχι.
2: Ότι αν εμείς οι δύο, αυτή τη στιγμή, πείτε μου ρε παιδιά, αν κάτω εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό σκοπό, κάτι που μέσα μας κάνει πάρα πολύ κακό.
1: Ναι.
2: Δεν μας συνδέει άρρηκτα εμάς. Γι' αυτό λέμε ότι οι μεγαλύτερες φιλίες, Φερρυππίν, έχουν δεθεί κάτω, ρε παιδί μου, από πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή, φίλοι από τον πόλεμο που λέγανε.
1: Ναι.
2: Όταν έχεις φάει μια βόμβα με τον άλλο στα δύο μέτρα και ζήσατε, μετά είστε μια ζωή για πάντα μαζί φίλοι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέω.
2: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ όμως. Γιατί να μην το γυρίσουμε και λίγο στο καλό, δηλαδή δεν
2: δηλαδή,
1: είναι
2: τίποτα. Δυνατόν, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πάω κάτι καλό. Εγώ, άκου να δεις το άλλο. Δύο φίλοι, δύο φίλες, οι οποίες εγώ είχαν πάει σε ένα πόλεμο και φάγανε μια βόμβα και ζήσανε.
1: Ναι.
2: Και δύο φίλοι ή φίλες, οι οποίοι πήγανε στην Disneyland και περάσανε υπέροχα, ποιοι από τις δύο παρέες είναι πιο πιθανό να τσακωθούν στο μέλλον.
1: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι περάσανε.
3: Τι μου συγκρίνεις, παιδί μου, τους επιζώντες πολέμου με την
2: Τούρκη! Ερχόμαστε! Ναι, γιατί.
1: Το φέραμε πάλι στους Τούρκους.
2: Όχι, δεν το φέραμε. Αυτό σου λέει.
1: Γιατί δεν μπορεί να έχουμε συνδεθεί από πολύ ωραίες εμπειρίες, από πολύ ωραίες στιγμές.
2: Αν με μια φίλη σου έχει συνδεθεί κάτω από κάποια. Για κάποιο άσχημο λόγο. Και έχετε δεθεί πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος εκεί πέρα φαίνεται. Και έχετε αποδείξει μία στην άλλη ότι είστε εκεί. Ενώ αν πας στην καλοπέραση, όλοι καλοί είμαστε.
1: Μου έχει συμβεί, δεν ξαναμιλήσαμε.
2: Τι.
1: Μετά από πολλά χρόνια.
2: Τι
1: πράγμα. Από άσχημες συνθήκες.
2: Καλά, άσχημη πολύ... συνθήκη τώρα, εσύ τώρα δεν ξέρω τι είναι.
1: Όχι τώρα,
2: ναι,
1: και εσύ. Εντάξει,
2: έλα, ρε,
3: τι εννοείς, Μαρία.
2: Τι,
1: όχι, λέω και δεν μίλησα. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, ρε παιδί. Μα να τσακωθείς και να σπάσει, αυτό θα σπάσει.
2: Ναι, ναι, καλά. Ενώ, εγώ πάντως να σου πω κάτι, μόλις πέρναγα πολύ καλά τελικά. Δεν, όχι τσακώθηκα, έπαψα να κάνω παρέα. Γιατί και στην καλοπέραση δεν μπορεί να σε συνδέσουν πράγματα. Αυτό είναι. Στις δυσκολίες. Αυτό λέω, παιδιά, το κακό. Όταν λέω το κακό, δεν λέω να κάνεις κακό σε άλλον. Οι δυσκολίες είναι αυτό το κακό. Όταν περνάς μέσα από το κακό, ατσαλώνει μία σχέση.
1: Ναι.
2: Τι είναι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ έχω αντίθετη άποψη με αυτό το πράγμα και μου βγάζει μιζέρια και αυτό λέω. Ότι νιώθουν έντονη συναισθηματική ταύτιση στην αρνητικότητα αυτά τα ζευγάρια. Συχνά έχουν fast emotional bonding, αλλαργή σταθερότητα.
2: Ναι, α, το άλλο που λέει εδώ πέρα. Λέει, ο φίλος ο Τάκης λέει: η σύμπνοια των μεταλλάδων. Βέβαια, γιατί μουσικές ομάδες, γιατί είχαν μεταξύ του σύμπνοια. Γιατί νιώθανε αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Ρε Σιφάνη, μιλάς για ομάδες όμως. Εδώ μιλάμε για σχέσεις.
3: Είναι να πάει και ένα κόμμα. Και αριστερή μεταξύ.
1: Τι είναι δηλαδή. Η σχέση είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι κόμματα που λέει ο Δημήτρης. Δεν είναι ομάδες. Δεν είναι επιβιώσαμε από τον πόλεμο.
2: Μαράκι, εδώ το γράφω και τα παιδιά. Τα διαμάντια κάτω από την πίεση φτιάχνονται.
1: Αχού.
2: Κατάλαβες τι γίνεται. Άλλα ξέρεις ποια φτιάχνονται εύκολα και με ευκολία. Τα σκάτα! Τα σκάτα φεύγουν εύκολα. Γίνονται εύκολα. Με ευκολία και χαρά. Όταν πας για ένα χέσιμο. Αχ, ηρέμησα. Είναι εύκολο.
1: Υπάρχουν και
2: δυσκολίες. Το διαμάντι όμως. Το διαμάντι θέλει πίεση για να φτιαχτεί μαράκι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892. You're dealing with the body of God. Oh, you're dealing with the body.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
12: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athinabc.gr.
13: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
14: Γύρνα.
15: Δεξιά.
14: Music.

0: σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόσμε μου!
2: Ηρέμησε.
1: Κόσμε μου! Ηρέμησε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Πολλά νέα,
2: ναι.
1: Πολλές εξελίξεις, πολλές αποκαλύψεις, πολλά πράγματα. Έχω φέρει από όλα τα νέα σήμερα για να μην με κράξετε. Δεν έχω φέρει δηλαδή μόνο γύρω. Βίζω ότι γίνονται και άλλα πράγματα στη χώρα μας τα οποία πρέπει να τα πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να τα σχολιάσουμε.
2: Έλα, γορή μου, παίχτω.
1: Παρόλα αυτά, πάμε να τα πούμε τις Eurovision τα δύο να φύγουν στην αρχή. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι έσκασε αποκάλυψη, παιδιά, χθες,
2: ναι,
1: που δεν το ξέραμε, ότι συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανέλαβε όλη την παρουσία της Μπαγκαράγκα,
2: mm-hmm,
1: είχε κάνει πρόταση στην αρχή να αναλάβει τον Ακύλα. Αλλά δεν το δέχτηκε, αφού έχουμε το Φωκά ούτως ή άλλως εμείς. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν κάτι τέτοιο δεν έγινε, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουν γράψει στα site και το φέρνω εγώ. Θέλω να σας πω ότι οι εκπρόσωποι της Φιλανδίας, που ήταν και το μεγάλο φαβορί, mm-hmm, με απόδοση 1,80 έτσι, σας το ξαναλέω για να κερδίσουν,
3: ναι,
1: τσακώθηκαν. Πάρα πολύ άσχημα.
3: Μεταξύ τους, α.
1: Ναι. Η κυρία με το βιολί είναι με χάπια.
2: Mm.
1: Δεν αντέχει. Mm. Εγώ άκουσα με το ρόλο σου. Γύρισε ο τραγουδιστής μόνος του στη Φιλανδία χθες. Χωρίς τη Λίντα. Mm. Δεν γυρίσανε μαζί με την ίδια πτήση. Δεν θέλει να τον βλέπει. Καθώς του χρεώνει τη μεγάλη αποτυχία.
3: Αλήθεια,
1: ναι. Τεράστια πράγματα γίνονται, παιδιά. Τεράστια πράγματα. Φεύγουμε λοιπόν όμως από αυτά και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που γίνεται στην χώρα μας. Και φυσικά αναφέρομαι στο Emily in Paris. Ξεκίνησαν λοιπόν τα γυρίσματα. Δεν ξέρω αν είδατε τη Lily Collins στη Μύκονο.
3: Ναι, ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες.
1: Φάνη, δεν είδες φωτογραφίες.
2: Δεν είδα, λέει.
3: Χαμός γίνεται.
2: Κοιτάω, εγώ παρακολουθώ το Instagram του Πρωθυπουργού για τέτοια πράγματα.
1: Είναι αλήθεια, δεν είπε τίποτα.
2: Δεν είπε κάτι.
1: Δεν είπε που θα μπορούσε να είχε πει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είπε. Μιλάμε τώρα για μια παραγωγή, παιδιά, 380 ατόμων. Καταλαβαίνετε και εσείς τώρα για μια σειρά. 380 άτομα είναι πάρα πολλά.
3: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για μια σειρά από τη Stop, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: 380 λοιπόν άτομα στην παραγωγή του Netflix. Σκηνικό μικρή Βενετία στα Ματογιάννια. Μένει σε μια υπερπολυτελή βίλα.
2: Mm-hmm.
1: Να πούμε,
3: καλά που θα είμαι.
1: 20.000 ευρώ το βράδυ. Γυρίσματα θα γίνουν και σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Θα το πω μόνο. Εντάξει, δεν είναι διαφήμιση από εμά, θα βγάλει. Mm-hmm. Το Κάβο Ταγκού, που και εγώ έχω όνειρο να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο.
3: Αλήθεια.
1: Όνειρο. Μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτή τη φωτογραφία που έχω δει. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα γυρίσματα κανονικά σε παραλίες, τα πάντα εγώ και σε αμάξι τους είδα μέσα. Λένε ότι η Lily Collins δεν είναι ξινιόλα, δηλαδή είναι ευγενική με τον κόσμο.
3: Έτσι
1: με
3: όσο, και
1: με όσο έχουν καταφέρει, ρε παιδί μου, να τη δουν λίγο πιο πολύ. Και σας έχω φέρει ότι, και μια είδηση ότι έχει τρελαθεί πάρα πολύ με το σουβλάκι. Της αρέσει
3: της
1: πάρα
3: αρέσει
1: πολύ το σουβλάκι και είναι παραδοσιακή γυναίκα και το τρώει γύρω χοιρινό απ' όλα.
2: Mm-hmm,
1: δηλαδή
2: αυτά
1: δεν λέει
2: είναι.
1: Έχω γύρισμα, θέλω σος, pink sauce.
3: Τίποτα, τζατζικάκι και τέτοια, κρεμμυδάκι.
1: Τζατζίκι και της άρεσε πάρα πολύ και το τζατζίκι και το κρεμμύδι σε συνδυασμό με το γύρο.
2: Μπράβο στη Lily Collins. Συνέχισε να μας λες τέτοια νέα μόνο.
1: Εντάξει, να σου πω, είναι τεράστια διαφήμιση.
2: Ναι, τέτοια, εμένα το λες τώρα.
3: Ποιο για το σουβλάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο για το σουβλάκι, αλλά και για τη Μύκονο.
3: Ναι.
1: Θα φύγουν κιόλας, δεν γίνει μόνο το γύρισμα στη Μύκονο, θα γίνουν και Σαντορίνη. Και πολλοί λένε ότι θα γίνουν τα γυρίσματα και Αθήνα. Μην το ξεχνάτε, είχαμε πει ότι ίσως γίνουν και στο Μενίδη.
2: Ω, oh, man, ναι. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία.
1: Φανή.
2: Μα τι μου λέμε, μου λέμε μισό μισή ώρα για τη Lily Collins. Τώρα κλάει μέσα, λέει την νιούς, παίζουμε για τη Βάνα
1: Μπάρμπα. Μα τι σου πω, ρε, για Βάνα Μπάρμπα, μωρέ.
2: Ξέρω, παίζουμε για κάποια άλλη τώρα.
3: Παιδί μου, το Emily in Paris, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Για τη Βάνα Μπάρμπα θα σου έλεγα σε Celebrity News το 92.000 που με σουρανούσε. Τώρα δεν έχω να σου πω κάτι για την κυρία Μπάρμπα, δεν έχω δει κάτι.
2: Lily Collins, ωραία, ναι.
1: Lily Collins έχουμε, τι θα κάνουμε. Να σε πάω σε Sydney Sweeney με κοιτάει ωραία. Sydney Sweeney,
2: άντε, πήγαινε με.
3: Την είδες, Λεωνίδα.
1: Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω κάτι. Με τη Sydney Sweeney έχει γίνει χαμός κανονικός.
2: Ναι.
1: Κάποιοι θέλανε να την κανσελάρουν κιόλας, διότι την κατηγορούν ότι το έχει δώσει όλο. Δηλαδή, έχει εμφανιστεί ολόγυμνη σε επεισόδιο ούτως ή άλλως του, πώς λέγεται, του Euphoria.
2: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν το πάει ένα βήμα παραπέρα.
2: Να, ωραία ερώτηση. Θέλουν τα παιδιά. Εκεί πληρώσαμε για τη Lily Collins. Έδωσε το κράτος τίποτα για τη Lily Collins.
1: Δεν έχω δει κάποια Lily Collins να έχει δώσει το κράτος. Είναι γυμνή και τυλιγμένη με πίθωνα.
2: Καλά τώρα, μας έχει κουράσει και η Emily Paris τώρα το έχει δώσει όλο. Εντάξει, ωραία.
3: Γιατί είναι Sweeney.
2: Γιατί είναι Sweeney τώρα, εντάξει, δεν είναι. Περιμένουμε κάτι.
3: Όχι, εσάς που σας αρέσει τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Να μην μαθαίνετε τα νέα τη.
2: Ρε, εσύ, SLT, security, πώς διαλέγεσαι. Δεν λέμε ειδήσεις στενάχωρες εδώ πέρα. Μου λες τώρα, ναι, δεν έχουμε. Παλεύει η γυναίκα και μου λέει γιατί. Η Εφη, μάλλον συγγνώμη. Η Εφη, γιατί εγώ μας το Κώστα, λέει, δεν λέτε κάτι. Παιδιά, έχεις μπει ποτέ Εφη να ακούσει την εκπομπή. Τι να πω τώρα, η γυναίκα παλεύει για τη ζωή της τώρα. Να βγούμε πρωί-πρωί και να λέμε κουράγιο να πούμε τώρα, εντάξει.
3: Υπάρχουν, ναι, παιδιά, και να μην το αγγίξουμε τώρα. Υπάρχουν,
2: υπάρχουν άλλες εκπομπές, ρε, η Εφη μου. Μπορείς να ακούσεις ειδήσεις δραματικές και άσχημες. Δηλαδή, πραγματικά εδώ πρέπει να τι ακούσεις. ακούγεται. Λέει, με τρελαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα ξύπνησε πρωί-πρωί, μωρή Έφη, και θες να σου πω για το δράμα της οικογένειας των ανθρώπων εκεί πέρα. Πεθαίνουν παιδιά κάθε μέρα. Όλη η ελληνική σόμπο, τηλεόραση και ραδιοφωνία ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Θέλουν να τα ακούτε και εδώ πέρα. Ωραία. Μπράβο. Και μετά, άμα δεν πει κάτι, πει, α, δεν το είπε τέτοιο. Α, είσαι το λύκο, μωρή κάποια. Πήγαινε, άνοιξε μια τηλεόραση και άκουσε τα αυτά πρωί-πρωί. Μου κοιτάνε στα μυαλά. Συνέχισε με το, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Τεράστιο σκάνδαλο που είχε γίνει εδώ και 3 χρόνια, 4, και από ό,τι φαίνεται έχουμε αθώος.
2: Ναι.
1: Αναφέρομαι φυσικά στη Σακύρα.
2: Ναι, το έχουν πει, Έφη μου, το έχουν πει. Σταμάτα. Και όποιος μου στάνει άσχημη είδηση, θα τρώει μπάντα από εδώ και πέρα. Δεν λέμε τώρα ειδήσεις τέτοιο. Αναφέρουμε άμα γίνει κάτι και αυτά τα αναφέρουμε πολύ ακροφυγώς. Λοιπόν, προχώρα.
1: Τη Σακύρα, λοιπόν.
2: Δεν θες να ρωτάς, Έφη μου, τρελαίνεστε για δράμα. Να με τρελαίνεστε να ακούτε για καρκίνους, για θανατικά, για αυτοκτονίες. Αυτά τρελαίνεστε όλοι. Τρελαίνεστε. Και το λένε τα νούμερα. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Τρελαίνεστε. Και δεν το ακούτε εδώ πέρα και μερικοί δεν το ακούτε εδώ πέρα και σας κάνει τρέλα. Θέλετε τέτοια πράγματα κάθε μέρα. Να λέω για διαμελισμούς, να λέμε για αυτό, να λέμε για. Στο διάλογο πρωί-πρωί. Όχου. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι. Εδώ πέρα μόνο βλακίες θέλω να λέω εδώ πέρα.
3: Έφη, γιατί μας το συγχύζεις.
2: Μα δεν μπορώ, μα κυνηγάνε, ρε φίλε, το δράμα. Είναι απίστευτο το πράγμα, ρε φίλε. Είναι με τρελαίνει. Κυνηγάνε το δράμα αυτό το πράγμα. Να ακούσουν κάτι άσχημο, ρε παιδί μου. Αυτά, και να βγω εγώ να πω. Πω κουράγιο στα παιδιά τους. Αϊστολικό.
3: Έλα, Έφη, λέει ούτε καν. Ούτε καν.
2: Προχώρα.
3: Τη αρέσει.
2: Ναι, δεν μπορώ. Όχι, καταστροφολογία μου αρέσει. Περίμενε λίγο.
3: Αντώνη, άλλο.
2: Καταστροφολογία. Ξέρω ότι δυστυχία πουλάει, ρε παιδιά. Εντάξει, το ξέρω. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ξέρεις πόσα θέματα καθημερινά τα περνάμε έτσι. Τι να πω. Όποια μπορούμε να τα συνδυάσουμε, είναι κάτι τραγικό και μπορούμε να το συνδυάσουμε λίγο σαν χλαμάρα, δηλαδή κανένα πόλεμο, κανένα τέτοιο. Το συνδυάζουμε. Τώρα τι να κάνω να πω. Ναι, η έρμη γυναίκα δίνει χρόνια μάχη με τον καρκίνο, η γουγό μα το Κώστα. Περνάει δύσκολα η γυναίκα, τι να κάνω να πω. Θα τα πούνε στι τηλεοράσει. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Για καλημέρα, Έφη. Πάντως, όντως, για λόγους διακριτικότητας, μάλλον δεν το κάνουν, γιατί έχει δίκιο σε αυτό που λέω, ότι δεν έχει γραφτεί και δεν το έχουν παίξει τόσο
2: εγώ
1: πολύ.
2: Το διάβασα. Το διάβασα.
3: Μπράβο τους παιδιά που δεν το έχουν κάνει και αφήνουν τη γυναίκα να δώσει τη δική της μάχη.
2: Να την κένε, λέει την γυναίκα. Άκου τώρα. Πόσο κλισέ, Χριστέ μου, πεθαίνω, ρε φίλε, για αυτό.
3: Τι είπα, ρε Σιφάνη, τι να πω.
1: Να πάω στη Σακύρα.
2: Ναι, πάμε στη Σακύρα,
3: πραγματικά. Να βλέπεις, Έφη, τον εκνεύρισε εσύ, τώρα εγώ θα την ακούσω.
2: Αχ, τι ωραία, πετάθηκε η γέννη, λείπε κάτι πολύ καρκορέκτα.
3: Αχ, όχι, είπα κάτι που είναι
2: τρομερή στήριξη, ρε, τρομερή στήριξη.
3: Τι να πω.
2: Τίποτα, αυτό που κάνουμε
3: όλοι.
2: Να μην πούμε τίποτα, άστα να τα πούνε οι άλλοι. Ναι, προχώρα.
1: Πάμε σε Αγίρα, λοιπόν, που εκεί πέρα που τη λέγαμε κλεφτρώνει μεγάλο, θέλω να σας πω ότι βάσει νόμου, λοιπόν, δικαιώθηκε το Σακυρώνη και δεν είναι κατηγορούμενη. Αθώα, λοιπόν, η Σακύρα για τη φοροδιαφυγή, το ισπανικό δημόσιο καλείται να της επιστρέψει, ναι, 60 εκατομμύρια ευρώ. 55 είχε δώσει η Σακύρα όταν την κατηγορούσαν και έτσι τα πήρανε. Τώρα παραπάνω θα επιστρέψει το ισπανικό δημόσιο.
3: Είναι για τις δίκες.
1: Φυσικά, καθώς κιόλας δεν κατάφερε να αποδείξει αυτό που έλεγε. Τεράστια νίκη για Σακύρα, διότι φίλε, είχε χάσει και την αξιοπιστία της.
2: Η Ισπανία, τι περίεργη χώρα. Γενικά γίνονται περίεργα πράγματα. Το Μέση τον τρέχανε για φοροδιαφυγή. Που μάλλον τους έκλεβε. Αλλά από την άλλη, η Σακύρα της επιστρέφουν 60 εκατομμύρια.
1: Ναι, 60 εκατομμύρια της θα δίνουν πίσω.
2: Λέει,
1: και συγγνώμη και τα,
2: ναι.
1: Και τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και έκρινε κιόλας ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν παράνομα, καθώς βασίζονταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία κατά το φορολογικό έτος του 2011, τέλος πάντων. Γεγονός που δεν αποδείχθηκε κιόλας. Πάντως, πόσο άδικο εκεί που την είχαν. Όχι απλώς την είχαν κατηγορήσει, της είχαν πάρει και τα λεφτά, δηλαδή την είχαν σχεδόν σίγουρο ότι το έχει κάνει. Και ξαφνικά,
2: ναι,
1: 4 χρόνια μετά, τούμπα όλη η υπόθεση. Και παραπάνω λεφτά πίσω.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Σακύρα, να
2: πει. Συγχαρητήρια στο ισπανικό δημόσιο. Καταρχήν, το δικαστήριο της το κατοχύρωσε αυτό το πράγμα. Αν πήγαινε κανένα φτωχαδάκι για να λαϊκίσω και λίγο, θα το κατοχύρωνε. Άμα. Αλλά.
1: Δεν ξέρω, Φάνη, αν πήγαινε.
2: Αν δεν γεννηθεί αστέρι, η ζωή πώς περιμένεις να σταφέρει.
1: Κλείσαμε.
2: Ναι. Λοιπόν, ρε φίλε, 1 εκατομμύριο θέλω να μου δώσει. Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό. Που λες, ακούς κάτι λεφτά και λες, το έχω σκεφτεί να στείλω και μήνυμα παλιότερα, ρε.
3: Τι μήνυμα να στείλει.
2: Λες, ξέρω εγώ, Elon Musk λέει και έδεσε 300 δισεκατομμύρια αυτό. Και λες, αν στείλει ένα μήνυμα, οτήρια ψηλέ,
3: ναι,
2: 1 εκατομμύριο μόνο, στείλε μου. Δεν το σκεφτεί ποτέ αυτό να στείλει κάποιο πολύ πλούσιο.
3: Πρώτα απ' όλα δεν θα πάει το μήνυμα, δεν θα το ανοίξει καν το μήνυμά σου.
1: Αν το ανοίξει.
2: Ναι, αν το ανοίξει,
3: θα πει καλά τώρα. Εντάξει, τι μου
2: αλλά τίποτα, όχι να το ζητήσει σαν βοήθεια. Τίποτα, τι κάντρο μου, λέγα. Ρε μαλάκα, ξεκόλλα. Κολώνεις τώρα μου. Στείλε μου να μη έτσι. Σαν donate. Στείλε μου να μη έτσι.
3: Φαντάζεσαι και του στέλνει λίγο.
2: Ρε παιδί μου, θα σου πω δεν το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί λέω δεν θα ασχοληθούν καν.
2: Ή μεγάλο μέσα στα πούπουλα κι εσύ.
3: Αυτό, μέσα στα πούπουλα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

Εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: Ζου Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Λοιπόν, σας έχω αφήσει παιδιά μέρες μετά πολύ δικά μας, έτσι. Πιασάμε λίγο τα ιατρικά
2: και τα αυτά
1: και νομίζω ότι πρέπει να σας κάνω ένα refresh και να σας θυμίσω κάποιους έτσι ενεργειακούς κανόνες που υπάρχουν για να μην ξεχνιόμαστε. Πρώτα απ' όλα,
3: λέγε,
1: δεν αφήνετε κανένα να σας αγγίζει τα μαλλιά.
3: Αυτό είναι bad energy,
1: Αυτό είναι εμένα δηλαδή που μου αρέσει και με παίρνει και ο ύπνος.
2: Και...
1: Ναι, όποιος να είναι μπορεί να μου πειράζει τα μαλλιά, άνετα. Είναι μια έτσι, πώς το λένε, κεραία ενέργεια στα μαλλιά.
3: Δεν γελάω μαζί σου, αλίμονο.
2: Οπότε δεν αφήνουμε τους άλλους να μας ακουμπάνε.
1: Ναι. Έχει να κάνει με ενέργεια, με συναισθήματα, με προθέσεις. Οπότε όποιος ακουμπάει τα μαλλιά σας, να ξέρετε, τα μεταφέρει όλα αυτά, τα δικά του. Γι' αυτό δεν αφήνετε κανέναν. Γελάει και ο Λευτέρης. Τι είπες?
2: Θέλει να σου κουμπίσει τα μαλλιά.
1: Θέλει να μου κουμπίσει τα μαλλιά. Λοιπόν, θα έρθεις με πολύ καλές προθέσεις, με πολύ καλή ενέργεια, που δεν είναι πολύ καλή ενέργεια, είσαι πεσμένος. Λοιπόν, και μετά θα σε αφήσω, θα κάνω τσεκ. Δεν αφήνουμε ποτέ μία καρέκλα να είναι μακριά από το τραπέζι ή να μην βρίσκεται στη θέση της. Γιατί αυτό είναι ότι... Θα το πάρει κάποιος σαν πρόσκληση. Ελάτε να καθίσετε.
3: Ρωτάνε, παιδιά, αυτό ισχύει και για το σύστημα. Δεν αφήνουν να σας ακουμπάνε το σύστημα.
1: Βέβαια, ό,τι έχεις πάνω σου, γιατί έχεις σωματωθεί.
2: Ούτε τα δικά μου.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Άσε που τώρα θα σου πω και κάτι, Δημήτρη, γιατί εγώ πρέπει να λέω την αλήθεια. Ναι. Τώρα, αυτά τα μαλλιά έπρεπε να κάνεις καθαρισμό πριν τα βάλεις.
3: Ρωτάει ο φίλος του οπερατό, το σύστημα λειτουργεί σαν router.
2: Τι λέτε, Λαγκή Μαρία, τι καθαρισμό πρέπει να κάνεις?
1: Όχι. Επειδή έχεις βάλει τώρα τα μαλλιά που ανήκαν σε κάποιον άλλον.
3: Α, συγγνώμη, μισό λεπτό, αυτό το έχω. Το μαλλί αυτό είναι από κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Βέβαια.
2: Ναι, και μου λένε ότι μπορεί να είναι και πεθαμένο τώρα, δεν ξέρω.
1: Βέβαια, μπορεί να είναι και πεθαμένο, εννοείται.
3: Τέλειο.
1: Εννοείται.
3: Τέλειο.
2: Σταμάτα, δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα εσύ κουβαλάς όλη την ενέργεια αυτού του ανθρώπου που δεν ξέρεις ποιος ήταν.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να κάνουμε έναν καθαρισμό σου.
3: Πάντως, όποιος και να ήταν, είχε μαλούρα κερατάς.
2: Μαρία, πώς μπορείς να καθαρίσεις τα μαλλιά?
1: Υπάρχει τρόπος να καθαρίσουμε τα μαλλιά. Πρώτα απ' όλα θα σου περάσουμε λίγο το Πάλο Σάντο για το πρόχειρο του θέματος και μετά μπορείς να κάνεις
3: Πάλο Σάντο.
1: Ολόκληρο καθαρισμό.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, γιατί τώρα ό,τι ήταν από αυτόν το κουβαλάς εσύ, ρε παιδί μου. Είναι οι μνήμες του.
3: Σκέψου να έχει καμιά σύμφυλη.
2: Φάνη!
1: Όχι, και ενεργειακά λέω. Είναι οι μνήμες του. Μπορεί να ήταν πεσμένος ψυχολογικά, να τράβαγε ζόρια, τώρα τα έχεις εσύ πάνω στο κεφάλι σου.
2: Και βλέπω περισσότερα όνειρα από τότε που τα έβαλα.
1: Τι όνειρα βλέπεις?
3: Μπα τι ώρα δεν θα έκανες. Αυτό είναι το θέμα, δεν τα βάζεις.
2: Βλέπω όνειρα. Δεν ξυπνάω το βράδυ ανήσυχος πολλές φορές.
1: Τώρα το γελάτε εσείς, αλλά μπορεί να είναι και από αυτό, να ξέρεις.
3: Σε τρώει ο κόλος σου? Όχι, ρωτάω σοβαρά.
2: Όχι, δεν με τρώει.
3: Εντάξει, okay.
1: Γιατί τι σχέση έχει αυτό, ρε Φάνη?
3: Άσε, Μαρία, να ξέρεις τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, λέγε.
1: Λοιπόν, έναν καθαρισμό στα μαλλιά επιβάλλεται γιατί δεν ξέρουμε που... σε ποιον ανήκανε. Λοιπόν, δεν πειράζουμε τα μαλλιά, όπως είπαμε. Δεν βγάζουμε ποτέ, παιδιά, μα ποτέ φωτογραφίες σε κημητήρια χωρίς να ρωτήσουμε να πάρουμε την. Το permission.
2: Του νεκρού.
1: Το permission, πώς είναι στα ελληνικά?
2: Άδεια.
1: Άδεια. Λοιπόν, χωρίς.
2: Αχ, Μαρία.
1: Εντάξει, αλλά κόλλησα. Λοιπόν, χωρίς να πάρουμε άδεια.
2: Από ποιον?
1: Δημήτρη μου, υπάρχουν ψυχές εκεί πέρα. Δεν έχεις ακούσει?
2: Ακούς, Χριστιανέ μου, τι λέει.
3: Εσύ, εδώ πέρα, να σου πω κάτι.
1: Δεν έχετε ακούσει.
3: Η Μαρία μετά από κάποιο καιρό, ρε φίλε, δεν μου κάνει. Η Μαρία έχει πάρει άδεια από Σαμάνο Μάγο, δεν μας έλεγες πρώτα, για να μπει από τα δέντρα που έπαιρνε τώρα.
1: Βέβαια. Σεβασμό στη φύση.
3: Πρέπει
1: αυτή
3: να πει κάτι πολύ σκληροπυρηνικό η Μαρία για να με πιάσει εξαπίνηση και να πω ότι είπε. Όπως και εσύ, δηλαδή, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ τρελό για να πω εκεί δεν πήγε κανένα μπουλίνη.
2: Δηλαδή, η Μαρία είπε αυτή τη στιγμή ότι για να βγάλει φωτογραφία σε νεκροταφείο πρέπει να ρωτήσει το νεκρό και δεν σου φαίνεται.
3: Και σου λέω, η Μαρία έχει πάει σε σπίτι Ινδιάνου και τη λέει,
2: Σαμάνου.
3: Και της, ναι, της λέει ο Σαμάνος, λέει, περίμενε να ρωτήσω τα δέντρα στο σπίτι μου, αν μπορεί να περάσει.
1: Δηλαδή, πήρε άδεια, βέβαια.
3: Ναι, ωραία. Και. Ναι.
1: Εσύ, γιατί σου κάνει εντύπωση, υπάρχουν ένα σωρό ψυχές.
2: Και η ψυχή πώς θα σου πει, όχι, δεν σε αφήνω.
1: Εντάξει, κάνεις μια τελετή, κάτι και.
3: Χριστιανικό ακούγεται αυτό. Χριστιανικό θα το ακούγεται.
1: Ενεργειακό, ρε παιδί.
3: Εντάξει, η Μαρία με τρελαίνει, φίλε, γιατί είναι τόσο political correct. Μην τη πει κάποιο κάτι όπου το παίζει και χριστιανή και τελετή και
1: τι
3: μαγεία.
1: Το παίζει,
3: και...
1: γιατί μαγεία, κάνω εγώ μαγεία.
3: Τα συνδυάζει όλα, ρε Μαρία, για να μην τη πει κάποιο κάτι. Μπράβο, Μαρία, ρε.
1: Τι να μην μου πει κάποιο κάτι, άμα ήταν δεν θα τα έλεγα όλο. Ούτε αυτά, ρε, η Φάνη. Και τι σχέση τώρα έχει, αν είμαι χριστιανή, αν κάνω μαγεία. Δεν κάνω μαγεία.
3: Εγώ λοιπόν σαν.
1: Πραγματικά.
3: Εγώ σου έχω ξαναπεί.
1: Με μπερδεύει.
3: Σου έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει. Γενικά, βλέπει, εδώ πέρα τσακωνόμουν για τον Νόλαν και για του τρανς και τέτοιο. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω. Δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, δεν πιστεύω εσείς. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι άνθρωποι.
1: Ναι.
3: Δεν κάνω διαχωρισμούς εγώ και ούτε είμαι αυτό. Αν μου έλεγε, Φάνη, κοίταξε να δει. παρότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Μου λέγεις, Φάνη, είμαι σατανίστρια, σε παρακαλώ, σεβάσου το. Δεν θα σου. Δεν, καταρχήν, δεν θα σε προσπαθούσα να σε κάνω χριστιανή και ούτε θα σου έλεγα κάτι.
1: Να.
3: Είναι τα πιστεύω σου. Πιστεύεις στην Εκκλησία του Σανανά. Καλά κάνεις. Δεν μου πέφτει λόγος τι κάνεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Αρκεί να μην με επηρεάζει σε μένα, έτσι.
1: Καλά, ναι.
3: Από εκεί και πέρα, το ότι θες εσύ τώρα να διδάξεις μέσα από το ραδιόφωνο μας τη γλώσσα του Σανανά.
1: Τι αυτό... λες, μωρέ, πας καλά.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
1: Πας καλά τώρα.
3: Και με αυτό,
1: ενεργειακά είναι αυτά.
3: Και με αυτό δεν έχω πρόβλημα εγώ. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι καταλαβαίνει.
1: Και αυτοί που καλούν τα φαντάσματα, δηλαδή.
3: Δεν έχω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ εδώ πέρα έχουμε δημοκρατία, Μαρία. Θες να υμνήσεις στον Σανανά όπως κάνεις καθημερινά, κάτω.
1: Καλά, εντάξει. Παιδιά, τώρα είναι σε παράκρουση ο Φάνης. Λοιπόν, δεν έχει σχέση καθόλου το ένα με το άλλο. Μην τρελαίνεστε.
3: Μπορεί το πρωί αντί για νερό που παίρνουμε εμείς εδώ πέρα να φέρνεις εσύ ένα μπουκαλάκι αίμα. Δεν θα σου πω κάτι. Δεν είμαι άνθρωπος που θα βάλω στον άλλον
1: καλά
3: τι θα
1: κάνεις,
3: κάνει.
1: Φάνη μου, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που περιγράφεις με μένα.
3: Όχι, δεν λέω.
1: Αν ήταν εγώ και το πρέσβευα.
3: Τώρα, αν πιάσει και δαγκώσει το Λευτέρι από το λαιμό σαύρη κόλακα, εκεί θα σου πω παρεμπαράκι, κάτσε, περίμενε.
1: Ναι, όχι. Γιατί επηρεάζω, κάνω κακό στο Λευτέρι. Εννοείται.
3: Αυτό. Όσο δεν μας κάνεις κακό εμάς,
1: ναι,
3: δεν με πειράζει.
1: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει και ούτε ντρέπομαι για αυτά που πρεσβεύω. Λοιπόν, το οποίο
3: σιγά,
1: δεν έχει καμία
3: πρέσβυρα
1: σχέση αυτά που, με αυτά που περιγράφεις. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται, και εγώ το πιστεύω αυτό, να βγάζετε φωτογραφίες στα κημητήρια. Γιατί, παιδιά, υπάρχουν εκεί πέρα ψυχές, όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται, και δεν χρειάζεται να τις ανησυχούμε.
3: Υπάρχει εκκλησία του Σανανά, παιδιά, υπάρχει.
1: Πού υπάρχει?
3: Υπάρχει και κάπου στη. Υπάρχουν. Έχουν, υπάρχει, ναι, ναι, ναι, ψάχνω.
1: Εκκλησία του Σανανά.
3: Το έχουν κάνει έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ποτέ δεν αφήνεται αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Ορίστε και το λένε εδώ
3: Νορβηγία,
1: πέρα και οι κανόνες.
3: Κάπου, κάπου και στο διάολο τα έχουν εκεί πέρα. Όντως στο διάολο. Κάπου και στο διάολο.
1: Ποτέ δεν αφήνεται να αγγίξουν τους κρυστάλλους σας. Σας το έχω πει αυτό.
3: Τι?
1: Τους κρυστάλλους, δεν τους αφήνετε.
2: Ναι.
1: Όσοι έχετε κρυστάλλους, δεν αφήνετε κανένα να τους αγγίξει, γιατί παίρνουν την ενέργεια αυτού που τις αγγίζει. Έχουν και μνήμη και κάνουν. Και έχουν
3: εντονήσεις. Εσύ, Γιώργο, δεν ξέρω που είναι η εκκλησία του Σανανά και δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά είναι στην Αμερική. Εντάξει, χαίστηκα στις μπάλες μου. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Προχωράω, Μαρία, συγγνώμη τώρα.
1: Λοιπόν, ποτέ δεν τους αγγίζουμε.
3: Ναι.
1: Όταν έχετε κάποια δύσκολη συζήτηση, κάποιον τσακωμό, οτιδήποτε, θα σταυρώνετε τα δάχτυλά σας, γιατί αυτό είναι, πώς το λένε, προστατεύεις την ενέργειά σου και την μπλοκάρεις. Κάνεις αυτό το.
2: Το κλασικό.
1: Ναι. Cross your fingers, που λένε.
3: Τίποτα. Είδα και τα τατουάζ που έχεις στα χέρια σου. Μωρή Ένεσλι, μου θες και τατουάζ την ηλικία σου. Αυτό τι είναι που το έχεις κάνει, το δεντράκι. Τι είναι στα δάχτυλα. Κοίτα πόσο τατουάζ έχει. Ρε την Ένεσλι.
1: Τώρα τα παρατηρήσεις. Εγώ τα έχω κάνει τα τατουάζ μου, Φάνη μου. Έχω ξεκινήσει από 15 χρονών.
3: Και τώρα μας το παίζει.
2: Από 15?
1: Βεβαίως το πρώτο μου.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, τώρα που τα παρατήρησες.
3: Και αυτά για μόδα.
1: Αλλά για να
3: αυτά
1: τα κάνω,
3: για μόδα, ρε φίλε.
1: Αλλά για να τα κάνω, να σου πω κάτι. Και τώρα να τα κάνω, ποιο είναι, δηλαδή, γιατί τώρα στην ηλικία μου τι. Ότι τι έχει δηλαδή η ηλικία μου και δεν μπορώ να κάνω τατουάζ. Δεν κατάλαβα.
3: Τι έχει η ηλικία σου.
1: Ναι, τι έχει και δεν μπορώ να κάνω τατουάζ.
3: Ρε Μαρία, το έχουμε πάλι. Δεν έχει τίποτα η ηλικία σου. Να,
1: δηλαδή... Εσύ δεν είπες τώρα στην ηλικία σου θες και τατουάζ. Τώρα το πες.
3: Ναι,
1: δεν το είπε, παιδιά.
2: Εγώ το άκουσα.
3: Είναι κακό να πούμε στην ηλικία σου έχει τατουάζ.
1: Γιατί τι έχει η ηλικία μου και θέλει τατουάζ.
3: Και 25 να σου έλεγα στην ηλικία σου έχει τατουάζ. Δεν μπορεί.
1: 60 να ήμουν, γιατί δηλαδή.
3: Άρα γιατί
1: τι?
3: Το χαρακτηρίζει ότι έχει αρνητική χρειά αυτό που σου είπα.
1: Εσύ το χαρακτηρίζει αρνητικά.
3: Μα στην ηλικία μου
1: το
3: και εγώ.
1: Το ύφο σου ήταν αρνητικό στην ηλικία σου θέλει και τατουάζ.
3: Χαρακτηρίζει και το ύφο μου.
2: Όντω το χαρακτήρισε τώρα. Αυτό δεν ήταν σωστό.
1: Το ύφο του παιδιά δεν ήταν. Καμιά φορά λε τα πιο ευγενικά πράγματα με χάλια ύφο.
3: Εμά μα λέγανε λοιπόν παλιά ότι όσοι έχουν τατουάζ. Βάζουν και το άλλο μέσα στο τσιγάρο.
1: Έχουμε και τις αντιλήψεις του παρελθόντος.
3: Κάνουν και τα άλλα μέσα. Αυτά βάζουν και καπνό, βάζουν και το άλλο, το αυτό που δεν επιτρέπεται.
1: Ναι. Πάμε σε επόμενο. Και αυτό σας το είχα πει και να το έρχομαι να επιβεβαιωθώ. Αυτά που λέτε, οι λέξεις που ξεστομίζετε, είναι η πραγματικότητα που δημιουργείται. Οπότε, επειδή υπάρχουν δονήσεις σε κάθε λέξη, δεν θα μιλάτε ποτέ άσχημα για τον εαυτό σας.
3: Ναι.
1: Θα μιλάτε πάντα με πρόθεση. Καλή. Έτσι.
3: Χαχ, μαράκι.
1: Εάν ξεκινάτε να πετάτε τα πάντα πριν φύγετε από το σπίτι σας, δεν φεύγετε. Δηλαδή αν ψάχνετε, πετάτε, κάνετε και χάνετε πράγματα, δεν φεύγετε, παιδιά, από το σπίτι, γιατί το σύμπαν σας στέλνει μήνυμα. Κάποιος λόγος σας έχει, σας βάζει αυτά τα εμπόδια. Κάτι θέλει να αποφύγετε.
3: Εσύ, Μαρία, μας έχεις πει, θες ταφή ή κάψη, να σε κάψουμε.
1: Ήθελα κάψη, κάψη. Ήθελα κάψη εγώ.
3: Ναι. Μα, γι' αυτό λέω ότι καίγεσαι.
1: Απλά ο μόνος μου
3: φόβος. Θα καείς εσύ, δεν καίγεσαι.
1: Γιατί να μην καώ εγώ.
3: Ξέρω εγώ, δηλαδή.
1: Τι είμαι να μην καώ.
3: Α, η μάγισσα κάψη θέλει. Ναι, βέβαια, κάψη θέλει.
1: Βέβαια. Το σκέφτηκε καλύτερα.
2: Έχεις σκεφτεί για τις τάχτες που θα τις ρίξουμε.
3: Επίσης,
2: αν σε. Στην Ελευσίνα, πού.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
3: Πες μας που είναι.
1: Όχι στην Ελευσίνα, γιατί έχει βρώμικα νερά. Ναι. Θέλω σε καθαρά νερά εγώ.
3: Πού θες να σε πετάξουμε.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, ρε Φάνη. Δεν
2: το λέω
1: άκυρο, άκυρο, άκυρο που θες να σε πετάξουμε.
2: Δεν το λέμε έτσι.
1: Πού θες να σε πετάξουμε.
3: Σκέφτομαι με το βαζάκι από τις στάχτες της Μαρίας Ένεσλι. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε στη σκηνή από το Ηλίθιος και Πανηλίθιος. Που πάνε και καλά να πετάξουν τις στάχτες του φίλου τους και τους κάνει στη μούρη στάχτη. Λοιπόν.
1: Δεν αφήνουμε ποτέ.
3: Μπορεί να σε θάψουμε και ανάποδα. Ξέρεις, τις μάγισσες θα βάλουν ανάποδα για να μην φύγουν.
1: Άσε μας ρε Φάνη, άκυρο, άκυρο, άκυρο, μην ακούς σύμπαν. Έχω πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Μην τα λέμε αυτά και καμιά ώρα δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν αφήνεται. Αυτό σου λέει άκυρο, άκυρο, άκυρο.
3: Αυτό ακούγεται φοβερό πάντως. Δηλαδή, μόνο που πεις το άκυρο, άκυρο, άκυρο, νομίζω ότι έφυγε η Χρυσουγιά τώρα. Είναι πολύ ισχυρό ξόρκι αυτό. Άκυρο, άκυρο, άκυρο.
1: Λες τρεις φορές το άκυρο, σας το έχω πει, για να μην ακουστεί αυτό το που στείλαμε προς τα πάνω, το κακό. Ναι. Δεν κρατάμε νεκρά. Λεωνίδα.
3: Σε
1: είδα.
3: Δεν κρατάμε ποτέ νεκρά ζώα στο σπίτι μας για πάρα πολύ καιρό.
2: Πες Μαρία, μην
1: φυτά,
2: τους
1: φυτά. Φυτά και άνθη μέσα στο σπίτι μας. Γιατί τι αντιπροσωπεύουν, παιδιά?
2: Τι?
1: Αντιπροσωπεύουν ενέργεια που δεν είναι καλή. Χαμηλό.
3: Δεν κρατάμε και νεκρά εκτός ψυγείου. Ισχύει αυτό, Πάρη. Ναι.
1: Λοιπόν, ποτέ, ούτε αυτά τα αποξηραμένα παιδιά. Είναι νεκρή φύση αυτή, την πετάμε.
3: Ναι.
1: Μετά από κάθε καυγά ή όταν έχετε επισκεφτεί έτσι μέρος με βαριά ενέργεια, πλένουμε τα χέρια μας. Καλά, ναι. Γενικά τα πλένουμε τα χέρια μας, έτσι, γιατί εκεί μαζεύονται τα περισσότερα μικρόβια.
3: Να πω κάτι. Ότι
1: αλλά
3: υπάρχουν διάφορες δυσιδαιμονίες. Δηλαδή, για το γυρσουζιά που λέει, αυτό που λέει και ο φίλος ο Κοράντο, ότι εμείς έχουμε ένα άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς, Μαρία.
1: Τι?
3: Ότι που λέμε όταν γίνει κάτι, πω κάτι κακόφερη πίνε, όπως λες άκυρο, άκυρο, άκυρο,
1: ναι.
3: Εμείς λέμε, ξέρω εγώ, ποιά θα φτάσουν. Όχι, σοβαρά το ξέρω.
2: Α, ναι,
3: ναι,
2: εγώ.
3: Δεν το λέω και αυτό. Πιάσε τα καλαμπαλίκια σου. Λέει,
1: ναι,
3: τα,
1: γιατί να τα πιάσει.
3: Τα πιάνει για την κατά τη γρουσουζιά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, παιδιά, αυτό.
1: Τι σχέση έχουν αυτά με τη γρουσουζιά?
3: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, φτύ τα τέτοια σου. Είναι και πιάσε τα τέτοια σου.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, ότι για καλή τύχη, πιάσε τα τέτοια.
2: Δεν το έχει ακούσει, Μαρία?
1: Όχι, ναι. Δεν το έχω ακούσει και δεν καταλαβαίνω και το νόημα για την γρουσουζιά να πιάνει τα τέτοια σου.
3: Ναι,
2: ναι, τα πιάνει και τα
1: κουνά.
3: Δεν ξέρω. Αυτό το μισό λεπτό. Αυτό μισό ειδικό. Αυτό είναι δηλαδή και τα. Και πάρεις και τον κομπανάς και βαράς και μια φορά παιδιά. Αυτά είναι δικά σου. Αυτά είναι δικά σου. Περίμενε. Παίρνεις τη δυσαιωτημονία και την κάνεις φαντασίωση. Ότι ο Μίτσος έβαλε από πίσω και άλλες δύο-τρεις προτάσεις. Τα παίρνεις και τα κολλάς στο στόμα του πρώτου που θα πεις. Τι λέει. Και βάζεις και λίγο δάχτυλο στο μισό και κράτας τη Μίτσο. Αυτά είναι.
2: Συγγνώμη, ναι. Δεν το έχεις ακούσει.
1: Τι, τα παίρνεις.
3: Όπως το λες εσύ, όχι. Όχι.
2: Δεν τα πιάνεις μόνο, τα πιάνεις και τα κουνάς λίγο. Ξου, ξου.
1: Μου θυμίζεις τη διαφήμιση.
3: Θυμάστε
1: μια παλιά διαφήμιση που έλεγε κουνάς αριστερά, κουνάς και δεξιά. Θεότρι, το κουνά, το θυμάστε.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν το ήξερα, παιδιά, εγώ αυτό για τα τέτοια.
3: Ναι, ρε, το πιάνεις και άμα έχει κάποιο συγγενή σου δίπλα του.
1: Το έχετε δοκιμάσει, πιάνει.
2: Δεν ξέρω τίποτα.
3: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Πλένετε τα χέρια σου, όπως σας είπα, μετά από. Πώς το λένε, μετά. Από.
3: Επίσης, να πω και το άλλο τώρα. Μην ακούσω τώρα, Σεβής. Το ίδιο με τα γεννητικά όργανα του αντρός, που λέμε πιάσε τα γεννητικά σου όργανα, ναι. Είναι και όταν για κάποιο λόγο, παιδιά, το κάνω στο χωριό μου αυτό. Όταν περνάει παπάς.
1: Τι εννοείς, πιάσε τα.
3: Ναι. Ακούγεται προσβλητικό.
2: Εμείς πάρ' το παπά, λέγαμε.
3: Τι είναι.
1: Κάτσε, τι πάρ' το παπά.
3: Πάλι πας να μου διαστραβλώσει τέτοιο.
2: Όταν παίρναγε πάτερ, εμείς τρέχαμε να κουμπίσουμε πρώτο στον άλλο και λέγαμε πάρ' το παπά.
3: Εμείς πιάνουμε τα. Okay.
1: Παιδιά, το ξέρετε ότι δεν πάτε καλά, έτσι.
3: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι δεν πάτε καλά. Δηλαδή, κατηγορείτε αυτά που λέω και αυτά που λέτε εσείς τώρα είναι μια χαρά, ακούγονται, νομίζετε.
3: Ναι.
1: Φυσιολογικά. Νορμάλ, άνθρωποι,
3: παιδιά,
1: τα κάνουν.
3: Αυτό που σας λέω εγώ, το έχετε ακούσει. Στείλτε μου μηνύματα, ναι.
1: Λοιπόν, φεύγω από τα χέρια, πάω σε κάτι άλλο. Ποτέ δεν.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα χωριά ευκαιρία ψάχνουν να πιάσουν τα γενιά. Στα χωριά, πραγματικά για κάποιο λόγο. Ναι, για λέγε.
1: Δεν αγνοούμε ποτέ επαναλαμβανόμενα σύμβολα, ζώα που βλέπουμε, γενικά σημάδια. Αυτά κουβαλάνε μηνύματα.
3: Ναι. Και στην άρτα πιάνουν τα χέρια, έτσι λέω.
1: Και στην άρτα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: παντού, ρε παιδιά. Ναι,
3: αυτό παιδιά που σα λέω. Εγώ δεν κάνω. Δεν είμαι μπουλίνη που το ξεχυλώνω για να κάνω αστεί, για να κάνω πλάκα. Σα το λέω και το γράφουν και εδώ πέρα και τέτοιο. Το κάνουμε και με παπά, υπάρχει σαν τέτοιο. Και το κάνουμε και σαν γούρι.
2: Πολύ καλά, Ματιανή.
3: Δεν το κάνω εγώ στο σπίτι μου. Θέλω να σου πω το έχω δει να το κάνουν αυτό. Δεν το είπα για πλάκα. Λοιπόν, λέγε,
1: τι λέτε, παιδιά, τόσοι το κάνετε αυτό,
3: ναι,
1: το πράγμα.
3: Ναι, δεν το κάνουν, ρε εσύ. Υπάρχει στα χωριά τέτοιο. Ειδικά εμείς οι Πελοποννήσιοι κάνουμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Ναι.
3: Και στην νεκροφόρα, αν περάσει, πιάνουμε τα. Θα μου πεις, το να περνάει τώρα μια πομπή με ένα νεκρό και να πιάνει αυτά σου.
1: Ναι, είναι κάπως.
3: Ναι, αλλά δεν γίνεται για κακό σκοπό. Γίνεται. Το σκεφτούμε να είσαι κηδεία και να περνάει νεκροφόρα και να γύρω-γύρω να πιάνουν τα ρίδια. Ναι, και όμως υπάρχει.
2: Δεν γίνεται γι' αυτό. Μόνο όταν βλέπει τον δρόμο το κάνουν. Εμείς τουλάχιστον το κάναμε.
3: Εντάξει, θα πει κάποιο, λέει, κάποιοι παλιακοί λέει, αν περάσει νεκροφόρα, κάνω σταυρό μου. Αυτή είναι παλιακή. Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό πιο normal.
3: Και στο αγρίνιο, ορίστε. Πάντω παιδιά το κάνουν αυτό. Ναι, το κάνουν. Ισχύει. Λέγε.
1: Σας έχει τύχει πολλές φορές να μιλάτε σε κάποιο άτομο και εκεί που μιλάτε και λέτε κάτι να ξεχνάτε αυτό που θέλετε να πείτε?
3: Τι, ναι, πολλές φορές.
1: Σας έχει τύχει? Λοιπόν, αν σας συμβαίνει αυτό το πράγμα, σταματήστε να μιλάτε, γιατί μοιράζεστε με το άλλο πρόσωπο την αρνητική του πρόθεση. Κάτι γίνεται με το άλλο πρόσωπο και έχει μια αρνητική πρόθεση.
3: Ναι.
1: Και τέλος, εάν κάποιο παιδί μικρό σας πει ότι βλέπουν κάτι που εσείς δεν το βλέπετε, να το πιστέψετε, γιατί τα παιδιά έχουν ανοιχτή διέστηση.
3: Μ' αρέσει αυτό που γίνεται, παιδιά, κοσμοσυρωή. Και συγκινούμε, γιατί παντού Ελλάδα. Και στη Θράκη τα πιάνουμε.
1: Και στη Θράκη.
3: Σκάνε από όλες τις περιοχές.
1: Μην μείνει απέξω η Θράκη.
3: Ναύπλιο, τα πιάνουμε και εδώ. Θεσσαλία, τα πιάνει όλος ο κάμπος. Με συγκινείτε, παιδιά. Πάρα πολλές περιοχές, παιδιά.
1: Και στην Κρήτη.
3: Ταυτίνουμε κιόλας. Μπράβο, παιδιά. Κοροπή, και εδώ ταυτίνουμε. Τα πιάνουμε.
2: Και στο Κοροπή, ναι.
3: Ναι, εδώ πέρα. Παιδιά, κύμα, Μεσόγεια, τα πιάνουν και στα Μεσόγεια. Όλα, από νησιά, Ρούμελι, πέρα. Φιλιά, φιλιά σε όλο τον ελληνισμό που πιάνουν τα παπάρια του. Όταν περνάει η παπάρια.
2: Και στο αμάξι, λέει ο Γιώργος.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν κάνει.
3: Όπου υπάρχει Ελλάδα, βρίσκεται στην Κύπρο, τα πιάνουμε. Φιλιά, φιλιά σε όλο τον ελληνισμό. Τι ωραίο, σιάτιστα τα πιάνουν και εκεί πέρα.
1: Και στο Γήθιο,
3: αχ, μύρισε Ελλάδα, ρε παιδί μου. Συγκινητικό,
1: συγκινητικό. Και Γήθιο, ρεστιά. Παιδιά, συγγνώμη.
3: Ναι, ορεστιά.
1: Υπάρχει περιοχή που να μην τα πιάνουν.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Μα και σε εσά στην Ελευσίνα σίγουρα τα πιάνουν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας έρθει κάποιος από Ελευσίνα να μας πει, τα πιάνουν και εκεί.
3: Κορυδαλό, τα ματώνουμε. Παιδιά, με συγκινείτε. Συγκινείτε. Πραγματικά. Αυτό, τι ωραίο ξυπνά. Καλημέρα, Ελλάδα, φίλε. Που θα είναι και ο συγχωρεμένο ο
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

ηχογραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, ελληνικά νεκταρίνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία σχήμα, το κιλό τώρα μόνο 4,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Γύρνα. Δεξιά.
14: Music
13: 8-9.

0: Cool FM.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της σοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
2: Κουναβομαχίες.
3: Μαριό.
4: Σάβας.
3: Σάβα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Σάβα μου. Ένα, καλημέρα. Δύο ή τρία φίλε μου.
5: Τρία.
3: Το τρία ο φίλος ο Σάβας. Ναι. Σαβίκο, θα παίξουμε μαζί.
5: Όλε.
3: Δεν είναι πολύ καλά τώρα. Λοιπόν, ποιον έχεις, Δημήτσο?
6: Έχουμε τον Στράτο.
3: Στράτο!
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στράτο μου. Δύο ή ένα, φίλε?
7: Ένα.
3: Το ένα, ο Στράτος. Και θα παίξουμε ο Δημήτρη. Σάβα και Στράτο. Παιδιά, τάμπου παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις. Του περιγράψουμε. Εμείς έχουμε και πέντε απαγορευμένες που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε κάποιο παραγωγό μόλις αυτόν. Έχετε και να πάσω στη διάθεσή σας. Σάβα και Στράτο, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
5: Ναι, ναι.
7: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με το Στράτο.
6: Τέλεια.
3: Λοιπόν, για να δούμε.
6: Στράτο, γρήγορα σε απαντήσεις. Θέλω και να σου κόβει και ο Θεός μαζί μας, εντάξει?
7: Ναι, ναι.
6: Ναι, καλά. Έλα, πάμε. Τρία, δύο. Ωραία, λοιπόν. Πες πάσο.
7: Πάσο.
6: Εγώ για να μπω στο λεωφορείο χρειάζομαι ένα.
7: Ειστήριο.
6: Ωραία. Είναι αυτό το οποίο το πουλί μας βλέπαμε είναι 18 εκατοστά. Με το κάναμε με έναν.
7: Μέτρο.
6: Όχι, με έναν.
7: Μεζούρα.
6: Όχι, βρε, με έναν.
7: Χάρακα.
6: Μπράβο, ο.
7: Χάρακα.
6: Ωραία. Εγώ όταν δεν πολύ γουστάρω τη συζήτηση, με πιάνει ύπνος. Άρα τι κάνω εκείνη τη στιγμή?
7: Χαρμοριέμαι.
6: Μπράβο.
7: Χαρμοριέμαι.
3: Καλός.
5: Πάμε.
3: Τι πάμε τώρα, είναι δύσκολο. Πρέπει να βρούμε τρεις για να σοφαρίσουμε. Βρήκανε πολλές, ρε γάμο το. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Ναι.
3: 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, θα πάω στην Παναγία για να. Τι κάνω, η πρώτη κίνηση που κάνω.
5: Θα ξεκινήσω, το σταυρό μου.
3: Τι άλλο που πάμε και δίνουμε λεφτά για. Να.
5: Στο παγκάρι, για το κερί.
3: Ναι, μπράβο, το είπε. Ήτανε. Πες πάσο.
5: Πάσο.
3: Λοιπόν, σούκο. Τι είναι η σούκο?
5: Μπρίζα.
3: Μπράβο.
5: Τρεις.
3: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Να σου πω, όχι YouTube, το άλλο που βάζουμε και ακούμε μετάλλικα και τέτοια. Το που είναι για νέους. Το
5: Spotify.
3: Τέλεια. Να σου πω, αλλιώς το τυλιχτό. Αχ, τρία.
4: Όχι.
3: Ναι, δεν είπα κάτι.
6: Δεν είπες, όχι.
3: Ναι, ναι. Τρία. Τρία.
6: Όχι, μπράβο. Από εκεί, Μαρία, από εκεί.
3: Τρία. Έγαμε το λίγο ακόμα.
6: Μπράβο, για πολύ καλή.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, Στράτο.
3: Spotify, ναι, μέσα και τέτοια.
6: Spotify, έτσι.
3: Spotify, μέσα.
6: Το βρήκε ο δικό σου.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, 3. Στράτο, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, πες πάσο.
7: Πάσο.
6: Όχι χαρακά, στο άλλο που είπες πριν.
7: Μεζούρα.
6: Το άλλο.
7: Μέτρο.
6: Μπράβο. Εγώ τι κάνω τώρα, πού είμαι στο.
7: Στούντιο.
6: Πού είμαι τώρα στο.
7: Δουλειά.
6: Τι δουλειά.
7: Στούντιο.
6: Ρες, τι στούντιο.
3: Μία. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάμε, Σάβα, πάμε. Μπορούμε, αγόρι μου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Σάβα, αλλιώς η μπουρμπουλήθρα ή...
5: Πουσκάλα.
3: Ναι, είναι τέτοιος, το κάνει ο Πολυχρονίδης. Ποιο παιχνίδι κάνει?
5: Τροχώτης τύχης.
3: Ο...
5: Ο τροχός.
3: Τέλος! Σαβίκο, τέλος!
6: Στράτο.
3: Σαβίκο, για πες με, πώς είναι η υφή από το στόμα του
6: κουμπίνι. Έχεις κερδίσει δύο εβδομάδες, τι σηκώνεις?
3: Πώς είναι, Σάβα, περιμένω, που θα μιλήσω μουσική. Σάβα, με ακούς, Σάβα? Σάβα, χαμήλωσε λίγο, Λευτέρη. Σάβα, να μας πει ένας ακροατής, πώς είναι, ο Δημήτρης βάζει δόντι τελικά.
5: Οριακά όχι.
3: Μπράβο. Άρα ήταν σαλιωμένο, ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, Σαβίκο.
5: Ψωμί θα φέρω στο σπίτι της οικογένειας.
3: Λοιπόν, Σαβίκο, συγχαρητήρια.
6: Το βράδυ πατεύουμε τη γυναίκα σου.
1: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά, με
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάδια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο,
8: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο,
8: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα.
3: Αν εσύ δεν είπες να το βάλουμε έτσι.
2: Θα σου έλεγα τίποτα.
3: Η Μαρία δεν είπε να το βάλουμε.
4: Είπα εγώ. Στο πείδημα είχαμε.
3: Όχι.
2: Εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν ηλικίες. Είναι πόσο νιώθει ο καθένας. Τώρα η γριά η κότα έχει το ζουμί. Άκου παιδιά, είπε για μένα τώρα.
4: Καλά, δεν το είπε για σένα.
2: Που δεν μου φαίνεται και η ηλικία μου.
4: Ούτε καν.
2: Να τα λέμε κι αυτά. Ότι η γριά η κότα έχει το ζουμί. Στείλει.
3: Άρα δεν έχει το ζουμί ή δεν είσαι γριά.
2: Ούτε γριά ούτε κότα.
3: Ωραία, εντάξει. Άρα το ζουμί το έχει, το αφήνει.
2: Ούτε το ζουμί. Α, γιατί πάει με την κότα. Το ζουμί δεν το θέλω αυτό.
3: Ωραία, συνέχισε, μικρέ μου κόκορα.
2: Τι να του πει τώρα.
3: Ναι.
2: Σύμφωνα, παιδιά, με μια μεγάλη έρευνα του. Γελάς, Λευτέρη. Του Forbes Advisor. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις.
3: Mm-hmm.
2: Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν, παιδιά, τον σύντροφό τους.
3: Πού το γνωρίζουν,
2: και κάνουν πολύ δυνατές σχέσεις. Στη δουλειά τους. Σας έχει τύχει να κάνετε έστω μακροχρόνια σχέση, μια σοβαρή σχέση στη δουλειά?
4: Ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ε?
3: Ο Δημήτρη, να μιλήσει καταρχήν, να μιλήσει ο Δον Ζουάν του Ρότα. Να μιλήσει ο υπόλοιπο και λόγω ηλικία. Για πε με του
4: συνήθειε. Ποτέ όχι.
3: Μεγάλε μακροχρόνιε σχέσει.
4: Όχι, όχι.
2: Ποτέ. Ναι. Από τη δουλειά, ποτέ. Εσά σα έχει τύχει. Ποτέ από τη δουλειά.
3: Δεν είναι τόσο άλλο.
2: Βλέπει. Ο Λεωνίδα. Ναι, παιδιά, είναι μια τάση.
3: Είναι
2: μια τάση.
3: Είναι τάση και αυτό πάντα ήταν.
2: Όχι. Τα τελευταία χρόνια λέει πάνω από το 60%. Πολύ yeah. μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων έχουν ζήσει τουλάχιστον μία δυνατή ερωτική σχέση σοβαρή yeah. στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
3: Yeah.
2: Το 43% όσων έκαναν σχέση με συνάδελφο κατέληξαν σε γάμο. Δεν μικρό ποσοστό, 43%.
4: Mm-hmm.
2: 57% είπε ότι η σχέση επηρέασε την απόδοση στη δουλειά. Ενώ σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι η σχέση επηρέασε την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Εδώ είναι το θέμα.
4: Αυτό, Μαρία, πριν συνεχίσει, θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση στον Φάνη,
2: ναι.
4: που είναι για το θέμα πάνω και θέλω να απαντήσει ειλικρινά.
3: Mm.
4: Είσαι τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο.
3: Ναι.
4: Έχει παίξει φάση. Δεν σε ρωτάω σχέση, αν έχεις κάνει ποτέ φάση. Θέλω να μου πεις.
2: Α, φασούλα.
3: Σε ποιο χώρο καταρχήν?
4: Στον χώρο των τηλεόραση.
3: Δεν τρώω χρόνο. Θέλω να φτερνιστώ.
2: Ευτερνίσου.
4: Ευτερνίσου,
3: δεν μου το κόψει. Γιατί
4: τη τηλεόραση. Έχει παίξει φάση ποτέ?
3: Λοιπόν. Θες την αλήθεια?
4: Ναι, την αλήθεια θέλω.
3: Γιατί πάντα ξέρεις ότι είναι παντελονάτος. Φάση, τι εννοείς?
4: Εννοώ φάση.
2: Τι εννοείς φάση?
4: Δεν εννοούμε σχέση, εννοώ φάση.
3: Πόσα χρόνια είμαι καταρχήν στον χώρο, γιατί τέτοιο.
4: Είσαι Ερφάνη, πόσο δουλεύεις στο Skype, δουλεύεις και από πριν.
2: Δεν λέμε μόνο στην παρουσία, στην μπροστά, ήσουν και πίσω.
4: Έχει
2: που έκανες
4: φάση.
2: Δουλειά.
3: Δεν μιλάω για τα προσωπικά
2: μου. Αχ, αρχίσαμε.
3: Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου.
4: Έχει παίξει. Μπορεί να έχει φλερτάρει έντονα κάποια γνωστή.
3: Αυτό είναι εύκολο.
4: Κάποια γνωστή.
3: Αυτό είναι εύκολο.
4: Διάσημη.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έντονα.
3: Ναι, ναι.
4: Και σε έχει φέρει και σε δύσκολη θέση.
2: Ενέδωσε.
3: Καλά, δύσκολη θέση. Όχι, απλά έχω βιώσει φλερτ.
2: Έχει ενδώσει.
3: Έχω βιώσει φλερτ.
4: Okay.
2: Ρώτα τον αν έχει ενδώσει.
4: Έχει ενδώσει.
3: Όχι, δεν έχω ενδώσει.
4: Okay.
3: Αλλά παλιότερα, πριν γνωρίσω ότι.
4: Ναι, όλα πριν.
2: Δεν λέμε τώρα με τη Γεωργία, αν είναι δυνατόν.
4: Όλα πριν.
3: Και
4: φάση έχει παιχτεί.
2: Και φάση.
3: Όχι, φάση δεν έχει παιχτεί.
2: Κοίτα μα στα μάτια όταν μα το λέει.
3: Ποτέ δεν έχει παιχτεί φάση.
4: Γιατί κοιτά κάτω, παιδιά.
2: Κοιτάει κάτω, παιδιά.
3: Ποτέ δεν έχει.
2: Κοιτάει κάτω. Γι' αυτό λέω, πρέπει να δει.
4: Κοιτάει κάτω.
3: Ποτέ, ποτέ. Δεν έχει παιχτεί φάση τότε.
4: Οκ, οκ, οκ.
2: Εντάξει, δεν σε πιστεύουμε.
4: Μαρία, εσύ.
2: Εγώ έχω κάνει σχέση, βέβαια.
4: Α, και σχέση.
2: Σχέση, σχέση. Όχι φάση, σχέση.
3: Σχέση με γνωστό.
2: Είχα κάνει σχέση.
4: Με γνωστό.
2: Γνωστό.
3: Ναι, το έχω.
2: Δεν πάω εγώ με πολύ γνωστούς.
3: Ναι.
4: Γιατί.
2: Δεν θέλω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργούνται πολύ έντονοι δεσμοί. Γιατί. Περνάμε πολλές ώρες με τους ίδιους ανθρώπους.
3: Mm-hmm.
2: Μοιραζόμαστε πίεση, στόχους, καθημερινότητα. Mm. Βλέπουμε τον άλλον. Σε αληθινές συνθήκες.
4: Καλή ώρα.
2: Καλή ώρα.
4: Καλή ώρα.
2: Και αναπτύσσεται σταδιακά οικειότητα και εμπιστοσύνη. Το 65% παιδιά των ανθρώπων θεωρεί την άνεση και την εξοικείωση το βασικό λόγο να γεννιούνται σχέσεις στη δουλειά. Και άλλο ένα μεγάλο 61%, μεγάλο ποσοστό, είπε ότι απλώς δεν γίνεται να μην κάνεις, λέει, σχέση στη δουλειά, γιατί δεν έχεις αρκετό χρόνο εκτός δουλειάς για να γνωρίσεις κόσμο.
3: Επίσης δεν ξεχώρισα, δεν είπαν άντρας ή γυναίκα.
2: Όχι. Τι εννοείς να πεις, αν είναι άντρας ή γυναίκα?
3: Όχι. Στέλνω ονόματα. Δεν, μη στέλνετε γυναικεία ονόματα. Δεν, είναι, δεν είπα ότι έχω δεχτεί φλερτ από άντρα ή γυναίκα. Δεν το καθόρισα αυτό.
2: Α!
3: Όχι, δεν το καθόρισα.
4: Για τη φάση, λες τώρα.
3: Όχι,
2: για τη φάση.
3: Γενικά, γενικά, γενικά.
2: Okay.
4: Έτσι ανέβηκε.
2: Συγγνώμη και για τη φάση, ξεκαθάρισα το βρεπεδάκι μου. Θα νομίζουν ότι.
3: Ούτε φάση ούτε τίποτα. Αυτό λέω. Έχει αφού.
2: Τα άφησε έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, εντάξει.
4: Okay, όπως
2: τη βρίσκει ο καθένας, εννοείται.
4: Αφορά θα δώσω.
2: Λοιπόν, παλιότερα παιδιά οι άνθρωποι γνώριζαν συντρόπους κυρίως μέσω φίλων ή γειτονιά. Είδες, τον έχει πιάσει χασμουριτό, τώρα τον έχουν πιάσει όλα.
3: Με. Πώς το λένε, ματιάσατε τώρα, είναι δυνατόν, ναι.
4: Ξεματιάστε
2: τον. Πάγαμε, ξάς, τον ξεματιάσουν. Ναι. Σήμερα, παιδιά, η εργασία έχει γίνει ο χώρος που περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας και είναι λογικό, λέει, να δημιουργούνται και συναισθηματικοί δεσμοί. Το 50% πιστεύει ότι τέτοιες σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ευνοιοκρατία, ενώ πολλοί αναφέρουν αμηχανία, κουτσομπολιό ή δυσκολία μετά το χωρισμό. Δεν μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες. Ειδικά όταν υπάρχει σχέση κάποιου ανώτερου προϊσταμένου, τέλος πάντων, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα λόγω εξουσίας. Και πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι μετά από χωρισμού σε τέτοιες σχέσεις, ή ο εργαζόμενος αλλάζει δουλειά, ή είχε πτώση αποδοχών.
4: Ναι.
2: Και φυσικά στον χώρο της εργασίας, αυτό είναι μεγάλο ποσοστό, παιδιά.
3: Γιώργο, για αυτό το όνομα που έστειλες, πίστεψέ με.
4: Φάνη, ναι. Και ο Λεωνίδας.
3: Ο Γιολονίδας, ναι. Ναι. Φίλε, ναι, συνέχισε, λέγε.
2: Ναι, τα χάνω εγώ τα καλύτερα τώρα, τέλος πάντων.
3: Ναι.
2: Το 74% δήλωσαν ότι είχαν τέτοια εμπειρία εξωσυζυγική. Δηλαδή, είχαν τη σχέση τους, το γάμο τους, ό,τι είχαν, και το 74% έχει δοκιμάσει, παιδιά, φάση.
4: Να το.
2: Στη δουλειά.
4: Στο είπα για τη φάση.
2: 74% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Με λίγα λόγια, παιδιά, η εργασία σήμερα δεν είναι μόνο χώρος καριέρας, έχει γίνει ένας από τους βασικότερους χώρους δημιουργίας.
3: Εσύ τώρα, για να πάω τώρα, συγγνώμη τώρα κιόλας. Εσύ τώρα που λες ότι είχες κάνει και μεγάλη σχέση με άτομα από τη δουλειά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την εργασιακή σου εμπειρία. Δηλαδή, αφήνεις. Επειδή όνομα δεν μπορείς να πεις, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ανοιχτό είναι ότι θα είναι Κάτμαν, Ταμπάκης.
2: Φάνη μου.
4: Όχι για μπροστά.
2: Περίμενε. Στα παρατράγουδα ήμουν 1,5 χρόνο.
3: Δεν μπορείς να κάνεις
2: τηλεόραση. Είμαι από τα σχεδόν 20 ήμουνα. Και είμαι τώρα.
4: 20
2: ή όσο.
3: Από τη στιγμή που δεν λες όνομα, θα μπορούσε να ήταν και ήδη κακό. Είναι Κάτμαν, Ταμπάκης.
2: Όχι καθόλου κακό. Αλλά από όλα αυτά τα χρόνια. Κάθισε στον 1,5 χρόνο. Τσίλα, ναι. Σ' άρεσε η Τσίλα, ε.
4: Πάρα πολύ.
3: Ο Βεδουρά, Κωνσταντίνος Βεδουράς. Το τέλο. Το κρανάκι πολύ. Μήπως για σένα το γράψε αυτό.
2: Ναι. Ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά.
3: Ναι. Ο ερωτικός, θυμάσαι, ο ερωτικός που λέγονταν. Και ερωτικά.
2: Για
4: τον ερωτικό δεν το θυμάμαι.
2: Τον ερωτικό.
4: Για ποιο ήταν ο ερωτικός.
2: Καλά, και δεν έχεις χάσει κάτι τρομερό. Και εδώ ο Λεωνίδας τον είχε εξεπατικό.
4: Δεν το θυμάμαι τον ερωτικό.
3: Ο συγχωρεμένος από τα κάτω πετράλωνα ο τέτοιος.
2: Είμαι
3: από τα κάτω πετράλωνα. Σχιζοφρενής δολοφόνος το πριόνι.
2: Βλέπω, όλοι τα βλέπατε.
3: Εγώ είμαι φανατικός, το έχω πει.
2: Όλοι.
4: Και ο Τζέιμς Μποντ θα γίνει. Αυτό ήταν το κοροπή.
2: Δεν τον θυμάμαι εγώ τον Τζέιμς Μποντ, πώς μου ξέφυγε. Όταν είχε παιχτεί η φασούλα, ήσουν σε σχέση, γιατί το 74% ήταν σε σχέση.
3: Ήταν, παιδιά, συγγνώμη, ήταν ο Ντουρίνο, ο αισθησιακός. Ντουρίνο αισθησιακός, ναι. Αισθησιακά, ναι.
2: Η μαλά μου έξω από τα δόντια, ναι. Και το χέλι. Το θυμάστε το χέλι.
3: Όχι, το χέλι ήταν.
2: Το χέλι ήταν καταπληκτικό. Η κυρία με τα σαμπίμπο, η γεματούλα με τα ξανθά μαλλιά. Φανταστική. Αγαπημένο το χέλι.
3: Ναι, τέλος πάντων, για συνέχισε.
2: Λοιπόν. Με λίγα λόγια, παιδιά, γενικότερα λέει ότι μία τέτοια σχέση έχει πολύ έτσι μία ευαισθησία στις ισορροπίες, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια στο σπίτι κουβαλάνε τα επαγγελματικά τους και συζητάνε, ή μπορεί, επειδή βλέπεσαι με τον άλλον συνέχεια και ας μοιράζεσαι, τέλος πάντων, τις ίδιες εμπειρίες, να βαριέσαι.
4: Είναι δύσκολο.
2: Το έχεις πάθει εσύ, Λεωνίδα, γιατί ο Λεωνίδας είπε ότι είχε και εσύ είπες ότι είχες.
4: Όχι, λεφτές δεν είναι.
2: Όχι. Δεν το είχε πάθει.
4: Είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, τα περισσότερα ζευγάρια. 24-7 είναι σκότωμα, φίλε.
2: Είναι, γιατί μεταφέρουν, λέει, μετά στο σπίτι. Όχι, εσύ, Φάνη.
4: Μόνο αν δεν μένουν μαζί είναι πιο εύκολο, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αν δεν συγκατοικούνε.
2: Ναι.
4: Ξέρεις που δεν βλέπονται μετά και στο σπίτι.
2: Ο Φάνης δεν συμμετέχει σε αυτό. Όλος περιέργος.
3: Δεν άκουσα. Ξαναπέρασα.
2: Δεν άκουσες. Ναι. Όχι, λέω για τις σχέσεις στην εργασία που μεταφέρουν τα προβλήματα στο σπίτι. Οπότε ενώ μοιράζονται πολλά κοινά θέματα και έχουν κοινό.
3: Εγώ να σου κάνω. Εγώ σου το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί και δημόσια. Και στα νέα παιδιά. Δεν θα κάνεις δουλειά. Πώς το λένε. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με τη γυναίκα μου και με τον πατέρα μου. με τη μάνα μου θα κάνω δουλειά. Δεν μπορώ. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος όταν είμαι με δικά μου πρόσωπα, δεν μπορώ γιατί έχω στη δουλειά θέλω να τσακωθώ. Δεν μπορώ τώρα. Δεν γίνεται. Με τον πατέρα μου σκέψω σε ηλικία με ό,τι δουλειά προσπαθούσα να κάνω μαζί, τσακωθόμαστε συνέχεια. Ως που κάποια στιγμή από τα νεύρα μου έσπασα μια πόρτα και δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία δουλειά μαζί. Θέλω να σου πω ότι οπότε γι' αυτό λένε μοναχός σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Χίλιες φορές να συνεργάζομαι με άτομα από τα οποία μπορώ να βρίσω, να τσακωθώ, να πλακώσω, να έχω μια ευχέρεια, μια συνεννόηση παρά τώρα να είμαι με δικά άτομα. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι φυλακισμένος. Άμα έχω με συγγενικά πρόσωπα, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα.
2: Λοιπόν, θα σου πάω και στο άλλο κομμάτι
3: ούτε
2: τώρα.
3: Και ούτε με φίλους. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω τέτοιο.
4: Τσακώνονται πολύ, αλήθεια είναι.
3: Ναι, γιατί να χαλάσω φιλία ή να χαλάσω μια σχέση αυτό, ναι.
2: Ωραία, θα σε πάω λίγο και στο άλλο για να ολοκληρώσω και στο κομμάτι τη φάση που κάνουν πρόσχερες σχέσεις ή που, πώς το λένε, κερατώνουν τέλος πάντων τις σχέσεις τους με κάποιον κάποια από τη δουλειά. Λοιπόν, εκεί πέρα λέει ότι κρατιούνται πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες γιατί φοβούνται το κουτσομπολιό, τα περίεργα βλέμματα, γιατί όλο αυτό το δείχνεις, ρε παιδί μου, ότι κάτι συμβαίνει. Σου έχει τύχει αυτό με φασούλα.
3: Τι πράγμα.
2: Η άβολη. Δηλαδή έχει παιχτεί, ρε παιδί μου, μια φασούλα και τέλος. Και μετά να υπάρχει αυτό το άβολο, μη μας καταλάβουν, μη φανεί κάτι, να κρατήσουμε τις ισορροπίες.
3: Δεν θα απαντήσω.
4: Μάλιστα.
2: Ούτε σε αυτό θα απαντήσω.
3: Δεν θα απαντήσω. Παιδιά, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δεις. Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Και λέει ο Φάνης.
4: Τον αυτιά ήσουν στο δίπλα γραφείο.
3: Άκου να σου πω. Το θεωρώ τρομερά, τρομερά μη ευγενικό και τρομερά άκομψο και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον. Όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση, έτσι, είτε παντρεμένος είτε όχι, και να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες. Εσύ το κάνεις, το δικαίωμά σου. Εγώ το θεωρώ πολύ άκομψο προς τον άνθρωπό μου να μιλήσω για άλλες εμπειρίες δημόσια, αλλά και σε παρέα, όχι δημόσια στο ραδιόφωνο. Ναι. Και δημόσια. Και πώς να σου πω.
4: Παντοφλάκια, λέγεται αυτό.
3: Δεν λέγεται παντοφλάκια. Δηλαδή και σε μια παρέα να είμαστε. Δεν είναι θέμα ότι ζήλια ή όχι. Το θεωρώ άκομψο. Γιατί, πρόσεχε, επειδή και εγώ λοιπόν δεν θα ήθελα. Η σύντροφός μου, η γυναίκα μου, οτιδήποτε, να μιλάει για προηγούμενες, πώς το λένε, σχέσεις της, δεν θα μ' άρεσε. Και εγώ δεν κάνω το ίδιο, δηλαδή δεν κάνω αυτά που δεν μ' αρέσουν. Τώρα, υπάρχουν άλλα ζευγάρια, τα οποία, ρε φίλε, τα λένε και δεν το κακολογώ. Ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με ευνοχισμό. Ναι, ωραία. Άρα είναι πολύ ωραία εσύ, φίλε Σάκη, που λες άρα ευνούχη, να βγαίνει η κοπέλα σου και να λέει λοιπόν: εγώ είχα ένα γκόμενα κάποτε.
2: Δεν είπαμε αυτό, ρε Σιφάνη. Είναι ένα θέμα γενικό, με τη δουλειά.
3: Δεν το κακολογώ. Μπορεί ο καθένας να βγαίνει να λέει: εγώ από θέμα σεβασμού. Όχι, από θέμα σεβασμού δεν είναι άβολο για τον άλλον. Όπως και εγώ θα το άκουγα και να μιλάει κάποιος για προηγούμενες σχέσεις, για μένα είναι άβολο. Οπότε λέω για ψήφι που είναι για μένα άβολο, μήπως είναι και για τη γυναίκα μου. Και δεν το κάνω. Μπορεί, εντάξει, για άλλους να μην είναι άβολο.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχει δίκιο. Θα ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα του Φάνη.
4: Τώρα είναι αργά.
2: Όχι.
3: Τώρα εσύ μας έχεις πάει ότι έχεις πάει με την ψυχή.
2: Περίμενε. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
3: Ρε, εσύ δεν είναι θέμα να καλά.
2: Όταν θα έχουμε συζήτηση για τέτοια προσωπικά. Ναι, θα λέω και εγώ.
4: Ναι, γιατί πολλές φορές σου ζητάει να πεις γνώμη για άποψη.
2: Ναι, γιατί μου ζητάει γνώμη.
3: Άλλο να πω. Άλλο. Όχι.
4: Προσωπική εμπειρία.
2: Εμπειρία είναι γι' αυτό. Γι' αυτό έχω ζήσει.
3: Να πω άποψη μπορώ. Είναι άλλο. Να πω άποψη μπορώ.
2: Με βάση αυτό που έχει ζήσει, Φάνη μου.
3: Ρε, να πω
2: δεν έχει πει να είμαστε ειλικρινεί.
4: Το έχει πει.
2: Και να μην μιλάμε με την φαντασία μας.
3: Θες να σου πω άποψη για αυτό το θέμα που λες.
2: Λοιπόν.
3: Χωρίς να σου πω τώρα συγκεκριμένα πράγματα.
2: Δεν θέλω και δεν συζήτησε κανένα συγκεκριμένο.
3: Ναι, εδώ και ωραία, ρώταμε για να σου πω άποψη. Ποιο...
2: Σε έχω ρωτήσει.
3: Και σου είπα, Φερρυπίνη, για τη δουλειά μέσα. Θα σου πω ότι πρέπει. Μας πιάνει ο διάολος. Είναι όπως στην εκκλησία. Αν δεις μια ωραία κοπέλα, μπαίνει ο διάολος. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό. Πολλοί κάνουν σχέσεις γιατί δεν προλαβαίνουν διαφορετικά. Οκ, είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά. Ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα είναι προτεραιότητά μου. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ωραία. Αλλά δεν θα πω όχι σε μια σχέση επειδή είναι από τη δουλειά και θα πω α, είναι από τη δουλειά το κόβω. Μπορεί να σου τύχει και ο άνθρωπός σου μέσα από τη δουλειά. Δεν είναι κακό.
2: Λοιπόν, είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα. Έτσι.
4: Θα πω μπροστά.
2: Είστε όλοι μάρτυρες.
3: Ναι.
2: Τελείωσα εγώ. Ολοκλήρωσα με το θέμα μου.
3: Τι ήθελα να πει. Τι ολοκλήρωσα.
4: Μάρια, πώς κοιτάς έτσι.
3: Ναι, ναι. θέλω, παιδιά, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν είναι
4: βλέμμα. Θέμα,
3: καθόλου βλέμμα. Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για. Δεν είναι κακό που η Μαρία μίλησε με.
2: Εσύ δεν ουρλιάζει και μου λες μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Για τη ζωή μας.
4: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει.
3: Μα δεν περίμενα και εγώ.
4: Και τσαντίζεται και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
2: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
4: Το έχει κάνει, έχει κάνει στοματικό.
3: Δεν έχω πει.
4: Όχι, σου λέει, ρε.
3: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Το γλύψαμε το πινέλο.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
2: Το έχει ρωτήσει και αυτό.
3: Το
2: έχει ρωτήσει. Δεν το έχει πει
3: κι άλλα.
2: Το έχει ρωτήσει.
4: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
3: Έχω πει εγώ δύο πράγματα. Εσύ έχει πει νέα αυτό. Έχει πει νέα αυτό. Γιατί λέει τώρα όλο.
4: Την κάψαμε τη βάτα, τη λαδώνει.
3: Παιδιά,
2: παιδιά,
3: δεν έχω πει ποτέ για πράγματα, δεν θα έφερα ποτέ μια και μια γυναίκα στη διαθέση και ποτέ πόσο μάλλον τη Μαρία. Καμία σχέση.
2: Όχι, αφού είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα και τα συζητάμε.
3: Ναι, εγώ σου
2: σε τέτοιο περιβάλλον.
3: Δεν είπα εγώ ποτέ ότι να πει ότι έχει 45 γκόμενου πριν παντρευτείτε, στο ζήτησα εγώ.
2: Λοιπόν.
3: Ούτε εσύ έλεγε. Παιδιά, εγώ τη Μαρία είπε, γιατί η Μαρία έχει βγει στην
4: αρχή.
3: Πάρα πολύ ωραία η Μαρία. Είχε ξεκινήσει εδώ πέρα, αν θυμάσαι την εκπομπή, η Μαρία που λέει ήμουν η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ που έκανα ρεπορτάζ και είχα πάει σε swingers club.
4: Σωστά.
2: Βεβαίω.
3: Ωραία.
2: Ρεπορτάζ.
3: Θέλω να σου πω ότι.
2: Εγώ φάνη, μιλάω με ντοκουμέντα. Λέω ρεπορτάζ.
3: Α, ωραία, φέρε μας φωτογραφίες στην
2: προσωπική μου ζωή. Όταν με ρωτάς για την προσωπική μου ζωή, το λέω.
3: Όχι.
2: Θα σου αρχίσω κι εγώ τώρα τις γενικολογίες. Όλα και θα στα λέω γενικά. Και αν μου πεις ποτέ, όχι, σε ψεύτικη, θέλω ειλικρίνεια, θα σου λέω. Γιατί φάνη.
3: Θέλω στην άποψή σου,
2: ρε
3: Μαρία. Ρε Μαρία, μην το δω. Θέλω να είσαι ειλικρινής στην άποψή σου. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ λες και με λεπτομέρειες. Δηλαδή του είπαμε το άλλο να κλάσει και αυτό σχέστηκε. Δηλαδή είναι άλλο τι συζητάω εγώ και άλλο τι λες εσύ. Εντάξει, άμα σου πω πες μας η Μαρία με την άποψή σου και εσύ μας λες εμπειρίες με πρώην σου από showbiz είναι δικό σου θέμα.
2: Εγώ παιδιά ολοκλήρωσα το θέμα μου.
3: Ναι, άνθρωπο, ωραία.
4: Λοιπόν. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Γύρνα.
9: Oh,
8: δεξιά.
9: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ο Music 892 παρουσιάζει Zamnax Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Sasuke την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
5: Γύρνα. Δεξιά.
6: Music.
5: Music 89

0: αφού.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση. Είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: πάσετε. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος

0: Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Drive!

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Μαθηματικό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
4: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
5: Γύρνα. Δεξιά.
6: Music.
5: Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσε στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδελφιά, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάρτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα.

0: από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γύρνα. Δεξιά.
4: Music.

0: 2892 παρουσιάζει Zamnax Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Zamna σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Zamnax Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Sasuke την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας

0: δυστυχώς επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, ελληνικά νεκταρίνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία σχήμα, το κιλό τώρα μόνο 4,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γύρνα. Δεξιά.
7: Music.

0: Ο Music προτείνει. Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
1: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Σάσκε την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά, με πεθάνεις.
0: Πρέπει
7: Γιάννη στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
2: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
3: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
4: Γύρνα. Δεξιά.
5: Music.

0: παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σόου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: I'm sexy and I know it.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Σάσκε την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γύρνα. Δεξιά.
8: Music 89.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας.

0: Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Γύρνα. Δεξιά. Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στρά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
0: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντα, γελμπουρντα. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfucker.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση

0: Εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή.
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
1: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
9: Γύρνα. Δεξιά.
10: Music.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεος αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Σάσκε την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: γράφω.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
0: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα, είσαι αντικέσου, ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: σωστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: γίνει σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
1: Music
2: 892. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Brown eyes.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχω ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αυτά είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892. I've been waiting.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.